0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1. Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κύριε Προϊστάμενε.
5: Η καινούργια είσαι εσύ.
4: Ναι.
5: Παρακαλώ.
4: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
6: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

0: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Μες στα χαράματα.

0: εγώ.
1: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Όσο μου το είχε ξαναπεί.
3: Αλήθεια.
2: Με δούλευε η πίτσα λεγαζή.
3: Αλήθεια.
2: Το ακούσα, θέλω να είμαστε μαζί.
3: Αλήθεια.
2: Ναι, βαρέθηκα.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πριν ψάχνεις άδικα, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με app 92,9.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. App 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Wake Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το νέο αγάπη μου και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1. Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
5: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
7: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
8: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
9: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
6: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
9: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
6: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Πάλι κρύο το νερό.
5: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
4: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
5: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
4: Μάθε περισσότερα στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 528088.
5: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Ο μοναδικός Νίκος Οικονομόπουλος πάει καμπάνα μάρε και σε θέλει εκεί για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Στέγνωσε θάλασσες και έρχεται ξανά. Για το live που έγινε θεσμός.
7: Ψάχνω να βρω ένα φίλι.
2: Μην ψάχνεις άλλο. Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Οικονομόπουλος στο Cabana Mare Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις στο 6946 722406 και προπόληση στο ticketmaster.gr. Είσοδος 25 ευρώ.
7: Πρέπει, δεν πρέπει.
2: Πρέπει να είσαι εκεί.
8: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
10: Κι άλλο.
9: Κι άλλο.
10: Κι άλλο.
9: Κι άλλο.
2: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2857 60. Χτίζουμε γερά θεμέλια.

0: φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Μοτοποδήλατε Εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε Εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη 4 Αυγούστου σήμερα, από το πρωί τις 8, λίγα λεπτά μετά τις 8 συγκεκριμένα, μέχρι και τις 11 εδώ μαζί στο ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Στο μικρόφωνο Μαρία Μακράκη, γιατί ο Βαγγέλης Χατζηδάκης έχει μία υποχρέωση και μας άφησε. Πάντως το ευχόμαστε πολλά φιλιά και καλή δύναμη, γιατί όχι. Δεν είμαι μόνη μου, γιατί στην παρέα μας έχουμε Φιλοσοφίες, Υδροδυναμικής Αριδάκης, Κουτάλα, Καμπάνα Μάρε, Μόμπι Στορ, Μοτοποδηλατική Στεβατά. Πού δεν θα το πω σήμερα. Με άγχωσε. Μοτοποδηλατοεμπορική Στεφανάκη και Σίτζετς. Μου στέλνεις τα μηνυματάκια σου στο Viber στο 6931-929-929 ή μου γράφεις στο Instagram, στο Facebook, όπου θέλεις. Και φυσικά μας ακούς live στο www.929.gr.

κόντρα πάει λοιπόν ο Σάκης Ρουβάς. Έχουμε και την Ιουλία Καλυμάνη, κόντρα παιδί. Γενικά αχτύπητα τα οι μουσικές μας επιλογές εδώ στον ΑΠ 92,9. Και αφού πάω και εγώ κόντρα στο άγχος, αφού ο Βαγγέλης δεν έχει σταματήσει να με δουλεύει για τα προηγούμενα μου σαρδάμα, αυτά παθαίνεις, γιατί και εγώ βλέπεις τι του κάνω σε καθημερινό επίπεδο. Λοιπόν, κάπου εδώ να σχολιάσω ότι βλέπω πως η θερμοκρασία θα είναι αρκετά ανεβασμένη σήμερα, μέχρι και 32 βαθμούς θα φτάσει, παρόλο που εγώ πρώτη φορά ένιωσα λίγο ψυχρούλα το πρωί μετά από πολύ καιρό. Αλλά Αύγουστος είναι αυτός, μελτεμάκια είναι αυτά, τι να πούμε. Εγώ παντού τον λατρεύω τον Αύγουστο, γιατί θεωρώ ότι είναι όλο το καλοκαίρι κλεισμένο σε αυτό το μήνα, γιατί δεν κάνει αυτές τις ακραίες θερμοκρασίες, ρε παιδί μου. Οπότε μπορούμε να το ευχαριστηθούμε εμείς τα παιδιά του φθινοπόρου, όχι του χειμώνα. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, σε όσους έχουν γενέθλια. Μπήκαμε στα λιονταράκια, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, ναι. Και από ονομαστικές εορτές βλέπω ότι γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός, ο Ξακουστός και η Ξακουστή. Δηλαδή, όσους σας βάφτισαν έτσι, γιατί όχι, χρόνια πολλά. Για πάμε να ακούσουμε τώρα ονειράμα «Εμένα να θυμάσαι».

0: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1. Ήταν το Top 5 του App 92,9. Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
4: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.

0: Σε λένε Σοφία.
1: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
0: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
1: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945 25 11 85. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

εγώ είμαι εδώ για να σου θυμίσω ότι ο A92,9 και τα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης σου κάνουν δώρο. Βασικά κάνουν δώρο σε τρεις τυχερούς, οπότε σας κάνουν δώρο από 1 κιλό χειροποίητο με αλφα ποιότητας πρώτες ύλες παγωτό. Να το ευχαριστηθείτε, να το απολαύσετε, γιατί εντάξει, αν μη τις άλλες, όταν έχεις ένα χειροποίητο παγωτό φτιαγμένο με φρέσκο γάλα από τις καλύτερες πρώτες ύλες, τι καλύτερο βραδιά Αυγούστου, να το πω και έτσι. Οπότε μένεις συντονισμένος και μόλις ακούσεις το χαρακτηριστικό ήχο... Κάπως έτσι. Μου στέλνεις τα μηνυματάκια σου. Τη λέξη παγωτό θέλεις, τη λέξη ice cream, την αγαπημένη σου γεύση όπως έλεγα και χθες. Μου στέλνεις λοιπόν στο Viber του σταθμού στο 6931-929-929 και εγώ σε βάζω αμέσως στην κλήρωση που θα γίνει και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 7 του μήνα. Κάπου εδώ να πω ότι τα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης θα βρίσκει στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 και Κοροναίου 5 στο Ηράκλειο, αλλά φυσικά τους βρίσκεις και στα πεζά. Λοιπόν, μου στέλνεις όπως είπα τα μηνύματάκια σου. Για άκου λίγο αυτό εδώ. 6931 929 929. Περιμένω.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αντωνάκη μου, το μόνο που έχω να σου πω είναι να φροντίσεις η αγάπη να είναι κάθε μέρα, αλλιώς η ζωή δεν προχωράει. Σήμερα Τρίτη πάντως, εγώ έχω να σου προτείνω, όχι στον Αντωνάκη, σε σένα που με ακούς από το αυτοκίνητο, από τον εργασιακό χώρο, από το δρόμο, από που θες, να πω καλημέρα στο Γιώργο που μας στέλνει το μηνυματάκια του, να πούμε στην Αργύρο, καλημέρα αγαπημένη, περιμένω φώτο με το ποδήλατο, καλημέρα στην Ανούλα που... ίσως μου κάνει την έκπληξη λίγο αργότερα, θα δούμε, γιατί είναι και εξενυχτισμένο νιάτο. Λοιπόν, επανέρχομαι. Σήμερα Τρίτη σου προτείνω φυσικά την απόλυτη μπουγάτσα της πόλης μας. Και όχι μόνο. Επεκτείνεται νομίζω και παρά έξω. Φυσικά μιλάμε για φιλοσοφίες που τους βρίσκεις είτε στα Λιοντάρια, είτε Καστρινογεννάκη 1 στη Φιλοθέη στο Sport Point, είτε μέσω φαγητοεφαρμογών, ξέρεις εσύ, και... ακόμα καλύτερα, μέσω φιλοσοφίες.gr για να έχεις και 10% έκπτωση. Κάπου εδώ, δεν θα σου προτείνω σήμερα την μπουγάτσα μήλου με πραλίνα λατισμένης καραμέλας και κράμπλ, μιας και ο Βαγγέλης λείπει για να μας κάνει το ξακουστό κράμπλ. Θα σου πω όμως ότι έχει υπέροχα παραδοσιακά γλυκά όπως κανταΐφι, όπως μπακλαβά, όπως γαλακτομπούρεκο που εγώ τρελαίνομαι και κάτι εκπληκτικούς, παιδιά, εκπληκτικούς όμως, λουκουμάδες που φυσικά μπορείς να το δοκιμάσεις και όλα αυτά γιατί λέμε για μπουγάτσα μπουγάτσα που είναι υπέροχη, ειδικά αυτή με την κρεμούλα ή βασική που λέω εγώ, με την μπολική άχνη και την κανέλα, αλλά έχει... πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία από προϊόντα. Πρωινά θέλεις μπραντς, θέλεις και λίγο αργότερα για, μαζί με τον καφέ, γιατί φυσικά μιλάμε και για μεγάλη ποικιλία σε ροφήματα. Οπότε μαζί με τον καφέ, αν θέλεις να απολαύσεις ένα γλυκάκι και να κάνεις λίγο έτσι πιο, μια πιο vintage οπτική στη ζωή σου, μιλάμε για το απόλυτο κατάστημα. Φιλοσοφίες λοιπόν, και για πάμε να κάνουμε το μπαμ μαζί με την Αναστασία.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές, εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες, πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών, εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
4: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
5: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
6: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
7: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
8: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
9: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
10: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Αγαπάτε το κορίτσι το δικό μας, το Δεσποινάκι. Εγώ την αγαπώ πάρα πολύ. Εντάξει, να λέμε τώρα. Διαχρονική τραγουδίστρια. Ξεκίνησα από τα 90s που τελετρέδω. Κάπου εδώ να καλημερίσω τη φίλη μου την Ανούλα που ήρθε να μου κάνει παρέα. Αλλά εδώ πέρα μου λέει για τη χτεσινή της έξοδο και δεν θέλει να βγει στο μικρόφωνο γιατί έχει αυτή τη σεξι, τη βαριά τη φωνή που επιστρέφεις μετά από βαριά ποτά, βαριά τσιγάρα. Τι λέω, πρωί-πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 9. Μη μου δίνει σημασία. Καλημέρα στη Βάσια, θα πω κάπου εδώ. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα σε όλους. Υπενθυμίζω τους διαγωνισμούς μας. Μόλις ακούσεις αυτόν εδώ τον έχεις μάθει πια αυτόν τον ήχο. Μου στέλνεις τα μηνυματάκια σου στο Viber στο 6931-929-929 και εγώ σε βάζω στην κλήρωση για 1 κιλό παγωτό που σου χαρίζει σε εσένα και σε άλλους 2 τυχερούς. 3 κιλά συνολικά, παγωτάκι από τα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Φυσικά μπαίνει στο προφίλ μας στο Instagram, app92.9, το Instagram που σε ανεβάζει, που είναι ο Βαγγέλης να μου το τονίσει όλη την ώρα, διότι τρέχουν και άλλοι πολλοί διαγωνισμοί. Παράδειγμα, σήμερα έχουμε Στέλιο Ρόκο στο Τεχνόπολης, αυτός ο υπέροχος ερμηνευτής πλέον μπορώ να τον πω. Η κλήρωση θα γίνει κάπου σήμερα, οπότε προλαβαίνεις λίγο ακόμα να ακολουθήσεις τα βήματα. Μετά, αύριο τρέχουν διαγωνισμοί, βασικά από σήμερα, αλλά αύριο είναι αυτά τα event που θα σου πω. Μπουζούκια στην πίστα, στο γήπεδο Ηροδότου, μαζί με τη Βαγγελιό Φασουλάκη και όλο το επιτελείο που φέρνουν πραγματικά τα μπουζούκια των 80's, εδώ 9η 2026. Εγώ τους είχα δει μια πρωτοχρονιά και παιδιά, το σοου που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι είναι απίστευτο. Δηλαδή φτου. Και αν δεν απατώμε, η Βαγγελιό η Φασουλάκη φορούσε το πραγματικό φόρεμα της Ρίτα Σακελαρίου. Θέλω μια επιβεβαίωση όποιος ξέρει, γιατί είχε γίνει τεράστιες ντόρους και αυτό το φόρεμα, αυτό το έτσι κοκκινοπό με πολλά κρόσια, ήταν τέλειο, δηλαδή φτου. Και φυσικά ήρθαν και νέοι διαγωνισμοί, γιατί αύριο έχουμε επίσης Γιάννη Χαρούλη στο Αρκαλοχώρι. Ναι. Θέλει η μαμά μου να πάμε εκεί πέρα, οπότε νομίζω θα της κάνω τη χάρη να περάσουμε. Και έχει ξεκινήσει και διαγωνισμός για το Σάββατο, όπου στο News Seaside, για μένα είναι πάντα η παραλία του News, όντας παιδί του Καρτερού, Κατερίνα Λιόλιου και Γιάννης Φακίνος, ένα απόλυτο live, απόλυτο, να μας πούν έτσι τις επιτυχίες τους, αγάπη μου με γεια σου, να μας πει η Κατερίνα το λογαριασμό, που μέχρι και η κόρη μου το τραγουδάει πια, να μας πει ο Γιάννης το εκκλησάκι. Yes. Τα παιδιά τα δικά μας λοιπόν. Οπότε μπαίνεις στο Instagram του σταθμού μας app92.9, ακολουθείς τα βήματα και ίσως είσαι ένας από τους τυχερούς, γιατί όχι.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

ξανά εδώ στο μικρόφωνο Μαρία Μακράκη, γιατί ο Βαγγέλης Χατζηδάκης που τον αναζητούν σήμερα να πω ότι έχει μια οικογενειακή υποχρέωση, θα επιστρέψει όμως, είναι μια χαρά, χέρι άκρας υγείας, μην ανησυχείς για τίποτα. Έχω εδώ στο στούντιο παρέα την Άννα, τη φίλη μου, που μου λέει ότι χτες βγήκε με multicultural ανθρώπους και όταν βγαίνεις με διαφορετικής εθνικότητας ανθρώπους και μιλάτε όλες τις γλώσσες, προκύπτουν και καινούρια πράγματα. Ας πούμε, μου λέει τώρα ότι είχε κολλήσει, λέει, μιλούσα, ήταν ένας που μιλούσε γερμανικά και συνεννούσε στα αγγλικά, αλλά ήξερε και λίγο ελληνικά. Οπότε εκείνη την ώρα ήθελε να πει σε κάποιον ότι φταίς για κάτι, αλλά είχε κολλήσει και είπε you φταίς. Και θέλω να πω ότι αν θέλεις να βρίσεις κάποιον έτσι με κύρος, το κάνεις λίγο έτσι, ανακατεύεις τις γλώσσες και βγαίνει υπέροχα. Τι λέμε τρίτη πρωί όμως. Κάπου εδώ έχω να σου πω ότι έχουμε μαζί μας σήμερα τη Mobistore, που μιλάμε για εξουσιοδοτημένο κατάστημα Samsung για κινητά, tablet και wearable, με service όπως πρέπει και όπως σου πρέπει. Γιατί εκεί πέρα βρίσκεις τη Φωτεινή, τον Κώστα και το Στέλιο, που μπορούν να βρουν για εσένα την ιδανική συσκευή, με εγγύηση φυσικά πάνω απ' όλα, είτε καινούριο είτε μεταχειρισμένο μοντέλο, ό,τι θέλεις, και αν έχεις ήδη κάποιο κινητό Samsung και αντιμετωπίζεις κάποιο πρόβλημα, είτε τεχνικό είτε μορφολογικό, μπορείς να πας να σου πούν τι χρειάζεται και να σε συμβουλεύσουν, γιατί όχι. Τους βρίσκεις Evans 36 και τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-28000. Λοιπόν, για πάμε να βάλουμε μια φωτιά στη νύχτα μαζί με Μιχάλη Χατζηγιάννη. Αλλά μην μου ξεχνιέσαι όμως,

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Ουχ, φτάσαμε!
6: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
11: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
12: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
11: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο Μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945 25 11 85. Μπουζούκια στην πίστα, Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
4: Κάθε μέρα App. Κάθε ώρα App. Κάθε στιγμή App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: καμπάνες βαράνε. Βαράτε καμπανάκια. Εδώ η Άννα μ' ακούει και γελάει. Εξακολουθεί να έχει αυτή τη βαριά τη φωνή τη σεξι του ξενυχτίσματος και δεν θέλει να βγει στο μικρόφωνο, αλλά εντάξει, πειράζει. Θα την καταφέρουμε. Είστε δημοκρατικοί άνθρωποι πάνω απ' όλα. Λοιπόν, εδώ όση ώρα τα λέμε, σας μαζεύω βέβαια και για εσάς εξόδους, βέβαια. Παράδειγμα, σήμερα στις Γούβες έχουμε τη φώνησα από τη Ράνια Πλατάκη σε έναν υπέροχο μονόλογο που αξίζει να πας να το δεις. Να πούμε κάπου εδώ ότι τη σκηνοθεσία την έχει κάνει ο Δημήτρης Φινίτσης. Και αφηγείται η ίδια η Ράνια Πλατάκη σε έναν πάρα πολύ αγαπημένο μονόλογο, θα πω κάπου εδώ. Λοιπόν, μετά μία άλλη επιλογή, εννοείται συναυλία Στέλιου Ρόκου στο Τεχνόπολης. Προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις να ακολουθείς τα βηματάκια στο giveaway που τρέχει στο προφίλ μου στο Instagram, A52,9. Το Instagram που σε ανεβάζει. Μου λείπει ο Βαγγέλης, το βλέπεις, δεν γίνεται. Μετά, κάπου εδώ έχω να σου προτείνω θερινό κινηματογράφο στο Βιθλέμ, να το πω. Ναι, είναι η πύλη Βιθλέμ και είναι ο θερινός κινηματογράφος Βιθλέμ. Είδα και έπαθα να τα ξεχωρίσω. Σήμερα προβάλλεται λοιπόν πάλι η ταινία Sorry Baby. Sorry, not sorry, θα πω κάπου εδώ, που μία πλέον καθηγήτρια φιλολογίας αρχίζει και διδάσκει στο πανεπιστήμιο που παλιότερα φοιτούσε η ίδια και εκεί συναντιέται, μάλλον την επισκέπτεται, μία παλιά της συμφοιτήτρια και ξεκινάνε κάποιες αναμνήσεις και ένα τραυματικό γεγονός που σημάδεψε την πρωταγωνίστρια και αρχίζει το κουβαράκι και ξετυλίσεται. Λοιπόν, πού αλλού μπορώ να σε πάω σήμερα? Α, και βλέπω εδώ και μία συναυλία στα Καλέσα στις 9, όπου η Δημοτική Χοροδία Μαλεβιζίου έχει τίτλο «Άσπρα καράβια τα όνειρά μας». Μάλιστα, και ερμηνεύουν διάφορα τραγούδια που έχουν να κάνουν με τη θάλασσα, τα ταξίδια, την νοσταλγία, την ξενιτιά, την ελπίδα και τον έρωτα. Βλέπω εδώ, μάλιστα, πολύ καλά θα πάει αυτό. Και κάπου εδώ να πω, Ανούλα, που παίζετε σήμερα, μου είπες?
1: Στον Εξάντη.
0: Α, στον Εξάντη. Δήμος Μυλοποτάμου είναι αυτό. Ωραία. Το Ασπαράχι από το Θέατρο Κρήτης. Η Άννα επιμελείται το τεχνικό κομμάτι. Να τονίσω εδώ πέρα. Εγώ θα τους δω φυσικά, που είναι ο Βαγγέλης να με ακούσει, θα τους δω φυσικά μεθαύριο που παίζουν στο χωριό μου στη Γαλήφα. Εννοείται και ανυπομονώ. Πάμε να ακούσουμε το αγαπημένο τραγούδι της Μαρινούλας μου και όλων των παιδιών. Έχει κάνει πάταγο από την ταινία των Χάντριξ. Για πάμε.

Το ξέρω, έχω γίνει γραφική, όμως δεν μπορώ να μη σχολιάζω κάθε φορά που ακούω τον Απόν με αυτή την υπέροχη, υπέροχη φωνή που σε ηρεμεί, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, πες μου εσύ αν έχω άδικο. Δεν μπορώ, δηλαδή ξεχυλίζει ο άνθρωπος από... Πρέπει να είναι πολύ ερωτευμένος βέβαια ή να έχει κάποιο βίωμα, δεν ξέρω. Αλλά με ηρεμεί, έχει μια αισιοδοξία η φωνή του όταν τον ακούω και ανυπομονώ να έρθει, γιατί τον αναμένουμε και live τον Απόν εδώ στο Ηράκλειο. Λοιπόν, κάπου εδώ να σου πω ότι φυσικά έχουμε μαζί μας Καμπάνα Μάρε, που μιλάμε για το απόλυτο beach bar του νησιού, στην Αγία Μαρίνα Χανίων συγκεκριμένα, βραβευμένο με γαλάζιο σημαία και συνδυάζει γαστρονομία και έντονη νυχτερινή ζωή με επικά πάρτι. Φημίζεται γι' αυτό, καθώς φιλοξενεί κατά καιρούς επώνυμους καλλιτέχνες και DJs. Έγινε χαμός προχτές με Νίκο Μακρόπουλο, έτσι άνοιξε ο Αύγουστος πάρα πολύ ωραία και δυναμικά. Και κάπου εδώ ακολουθεί Κωνσταντίνος Αργυρός και Νίκος Οικονομόπουλος. Μένει συντονισμένος και θα στα πούμε όλα. Κοιτάς και το Instagram του σταθμού, εννοείται, Α92,9, και θα τα μαθαίνεις όλα σιγά σιγά. Φυσικά το Καμπάνα Μάρε διαθέτει παραλία αλλά και πισίνα με άνετες ξαπλώστρες, VIP καμπάνες, εξού και το όνομα, με ιδιωτικό τζακούζι παρακαλώ πολύ. Και το καλύτερο, φυσικά διαθέτει δικό του πάρκινγκ, γιατί εντάξει και μέσα στη ζέστη και αυτά, ή βράδυ να βγεις με αυτά τα πάρτι που κάνει, έχει συνέχεια κόσμο. Θυμάμαι τώρα και ένα white party που είχε γίνει, που φορούσαν όλοι, ήταν όλοι ντυμένοι στα λευκά και είχε γίνει ο χαμός. Καλημέρα στον Νίκο μου, στον άντρα μου που μου στέλνει μηνύματα αισιοδοξία και αυτός. Βιλιά πολλά. Πιστεύω να μην ξύπνησε τώρα. Είπαμε, έχουμε και ένα σπίτι να συντηρήσουμε. Πρέπει να δουλεύουμε. Γελάει η Άννα. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε Ανούλα, την άλλη Ανούλα με το Αιγαίο.

0: θα με πονέσεις.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
2: Κάθε ώρα είναι ώρα για την πιο νόστιμη και αυθεντική μπουγάτσα με κρέμα της πόλης από τις Φιλοσοφίες. Δοκιμάστε τη με οποιαδήποτε ζάχαρη της αρεσκίας σας ή με παγωτό καϊμάκι και η γεύση θα σας μείνει αξέχαστη.
3: Στο χέρι σου δροσιά.

0: ξύπνιστα αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack. Είσαι πολύ σπορο κρουασάν. Η σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack. Με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα Fresh Snack?
1: Fresh Snack. Always think fresh. Fresh Snack. Παντού.
2: Πάλι κρύο το νερό.
3: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
2: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
3: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
2: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 528088.
3: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
4: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
5: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
4: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
5: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
4: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

να φύγεις τελικά μακριά αύριο, Νίκο Απέργη, γιατί χρειάζεται και αυτό, ρε παιδί μου, να δραπετεύουμε που και που εντός εισαγωγικών από την καθημερινότητα, ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι. Νομίζω έτσι κάποιες μέρες διακοπών τις αξίζουμε όλοι. Ακόμα, ρε παιδί μου, και να κλειστούμε σπίτι μας, να μην κάνουμε τίποτα, να μην ακούμε κανέναν. Μερικές φορές το χρειαζόμαστε όλο αυτό. Φιλιά πολύ να στείλω στο φίλο μου τον Κυριάκο, που μιλάμε τώρα, και όλοι οι άνθρωποι έχουμε ένα ζωσία. Εγώ βλέπω τη φωτογραφία ενός ανθρώπου βαμπύρ και του λέω, είσαι εσύ? Λέω, μήπως ετοιμάζει, ρε παιδί μου, μία νέα ταινία. Κάπου εδώ να στείλω και πολλά φιλιά στη φίλη μου την Αταλία, που μου λέει, αύριο να κάνουμε κάτι. Και της λέω, βρε παιδί μου, θα είμαι με το παιδί και αυτά, να κάνουμε κάτι όλες μαζί. Μπορείς, λέω, να έρθεις και σπίτι μου? Λέει, α, ναι, θα έρθω, θα σας φέρω και παγωτίνια. Λέω, αχ, τέλεια, δεν είχαμε. Λοιπόν, κάπου εδώ θέλω να μου πεις και εσύ, νιώθεις ότι κάποια inside jokes που κάνεις με την παρέα σου, αισθάνεσαι ότι τα ξέρει όλος ο κόσμος? Γιατί εγώ το αισθάνομαι πολλές φορές αυτό. Ακόμα εδώ και με την Άννα, που όταν ακούμε τη Σίτζετ να πηγαίνει κάπου ημερήσια, της λέω, ημερήσιο, και αυτό το λέω και παντού, και νιώθω ότι το ξέρει όλος ο κόσμος. Αλλά αυτό το πράγμα, νομίζω, μετά που καταλαβαίνω ότι είναι άκυρο, λίγο αρχίζω και αισθάνομαι άσχημα, ρε παιδί μου, γιατί το έχω πει σε εργοδότες, το έχω πει σε γονείς, το έχω πει σε πολλούς. Όχι μόνο αυτό, γενικά όλα τα inside jokes που έχω με την παρέα μου. Οπότε, όταν ακούς, λοιπόν, υπενθυμίζω αυτόν εδώ τον ήχο. Ευχαριστώ. Στέλνεις τα μηνυματάκια σου στο Viber του σταθμού στο 6931-929-929, γιατί σε βάζω μέσα στην κλήρωση να είσαι ένας από τους τρεις τυχερούς που θα κερδίσουν από ένα κιλό παγωτό από τα υπέροχα χαροπλαστεία Μάθιου Δάκης. Και για πες μου ταυτόχρονα, έχεις inside jokes εσωτερικά, έτσι αστιάκια με την παρέα σου που τα λέτε και αισθάνεσαι ότι πρέπει να τα ξέρει όλος ο κόσμος? Για πες μου και για γέλα μου μαζί με τον Πέτρο εδώ, το φίλο μας.

Και κάπου εδώ φυσικά μου στέλνει ο Βαγγέλης μήνυμα και μου λέει ότι αυτό το κομμάτι θέλω να το αφιερώσω. Και του λέω εγώ ανοιχτά, περιμένοντας να ακούσω πού θα το αφιερώσει. Και ο άθλιος, δηλαδή πείτε μου εσείς πώς αναντέξω πια η γυναίκα, μέχρι και εξ αποστάσεως δεν με αφήνει να ηρεμήσω. Μου στέλνει μία φωτογραφία ένα τζάκι. Δόξα τω Θεώ δεν είναι αναμένο. Δηλαδή είπα ότι ένιωσα λίγο ψυχρούλα το πρωί, αλλά πρέπει να με εκδικηθείς έτσι αρχές Αυγούστου, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, κανείς δεν είναι τέλειος, εκτός και αν είσαι το site της υδροδυναμικής Αριδάκης. Να το γυρίσω και κάπου εδώ έτσι και να σου πω ότι η υδροδυναμικής Αριδάκης είναι εδώ για να σου δώσει λύσεις με ποιότητα και αξιοπιστία. Μιλάμε για ένα μεγάλο εμπόριο υδραυλικών ειδών που μπορείς να επισκεφθείς στο site τους υδροδυναμική.com και να τα δεις όλα. Τα έχουν κάνει άνθρωποι σε κατηγορίες και είναι υπέροχο και πανεύκολο. Δηλαδή, μπράβο σε αυτόν που έφτιαξε το συγκεκριμένο site, έχω να το πω. Τους βρίσκεις φυσικό κατάστημα Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201, διαφορετικά καλή στο 2810-5280-88. Εμείς φυσικά έχουμε λίγο αδυναμία στα ηλιακά θερμίτ, αφού μας μίλησαν για αυτά, που αφορούν ελληνικής κατασκευής ηλιακούς θερμοσύφωνες υψηλής ποιότητας, ώστε να έχει ζεστό νερό όλο το χρόνο, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια, που φυσικά δεν λείπει από το νησί μας καθόλου. Είναι ιδανική και για σπίτι και για επαγγελματικό χώρο και το τέλειο, σου δίνουν γραπτή εγγύηση στο θερμοδοχείο ανάλογα με την επιλογή σου από 7 έως 25 χρόνια, δηλαδή τέλειο έχω να πω κάπου εδώ. Επίσης σου θυμίζω, ναι Βαγγέλη μου, έχει και γωνιακά διακοπτάκια, έχει κολλήσει. Κάπου εδώ να σου θυμίσω το διαγωνισμό που τρέχει. Toc-toc. Μου στέλνεις τα μηνυματάκια σου στο 6931-929-929, τη λέξη παγωτό, τη λέξη ice cream, τη λέξη ice, άμα το ξέρεις και γερμανικά, ό,τι θέλεις, την αγαπημένη σου γεύση, οτιδήποτε, και εγώ σε βάζω στην κλήρωση, γιατί τέλος εβδομάδας τα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης μέσω εμάς δίνουν 3 κιλά παγωτό σε 3 τυχερούς να το απολαύσουν, από 1 κιλό ο καθένας. Και για πάμε ένα ραντεβού στο εκκλησάκι.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Λοιπόν, και μόλις ακούσαμε ένα τραγούδι που πρωτοεκτελέστηκε από την υπέροχη Κετούλα το 1996, όταν γεννήθηκα, 20 μέρες πριν, 18 μέρες πριν περίπου. Και τώρα το επανεκτέλεσε σε ένα τέλειο ντουετάκι μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Όχι, έχω να πω μπράβο στα παιδιά. Λοιπόν, κάπου εδώ να το πω σωστά, γιατί στο opening το έκανα λίγο θάλασσα, ζητώ συγγνώμη. Έχουμε μαζί μας τη μοτοποδηλατοεμπορική Στεφανάκη. Ακούς Βαγγέλη, μοτοποδηλατοεμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο, από το 1958 προσφέρουν μια τεράστια ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες και στις καλύτερες τιμές. Φυσικά παρέχουν και άψογο σέρβις, πώληση χονδρική και λιανική. Τους βρίσκεις είτε Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και είτε Εθνικής Αντιστάσεως 148. Ενώ τηλέφωνο επικοινωνίας έχουν 2810-346-138. Και δεν θα σταματώ ποτέ μα ποτέ να τους ευχαριστώ για την προσφορά ποδηλάτου που μας έκαναν την προηγούμενη εβδομάδα αξίας 200 ευρώ, όπου η νικήτρια είναι η Αργυρό που μας ακούει τώρα από τη δουλειά της και περιμένουμε φωτογραφία το ποδήλατο το καινούριο που θα πάρει δώρο. Της έκανε δώρο η μοτοποδηλατοεμπορική Στεφανάκη και θα το χαρίσει στην κορούλα της. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε λίγο Νατάσα.

0: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
1: Κουτάλα.
0: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
1: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
0: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
1: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
0: Όσο θέλει?
1: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανεί ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
0: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισε. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
1: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
2: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
3: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
4: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
5: Μοτοποδήλατε Μπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
6: Ο μοναδικός Νίκος Οικονομόπουλος πάει καμπάνα μάρε και σε θέλει εκεί για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Στέγνωσε θάλασσες και έρχεται ξανά. Έκδοτος, για το live που έγινε θεσμός. Ψάχνω να βρω ένα φίλι. Μην ψάχνεις άλλο. Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Οικονομόπουλος στο Cabana Mare Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις στο 6946-722406 και προπόληση στο ticketmaster.gr. Είσοδος 25 ευρώ. Πρέπει να είσαι εκεί.
7: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Χριστέ μου, κάπου εδώ να πω ότι ευτυχώς που πάει 11 να γλιτώσω σήμερα από αυτό το παραλήρημα του Βαγγέλη που αν και εξ αποστάσεως πάλι ρε φίλε να με ταλαιπωρεί. Δηλαδή πώς το κάνει αυτό το ταλέντο? Μίλησα προηγουμένως για inside jokes και είπε να με εκδικηθεί ρε ο άνθρωπος και μου λέει φυσικά πράγματα που δεν μπορώ να τα φέρω on air. Λυπάμαι γι' αυτό. Λοιπόν, προχωράω και... Τις προάλλες έπεσε στην αντίληψή μου έτσι μία μικροερευνούλα από κάποιους ψυχολόγους που μαζεύτηκαν και συμφώνησαν ότι ορισμένες συνήθειες των 90s προστάτευαν, λένε, πραγματικά την ψυχική υγεία των ανθρώπων και τους χάριζαν τη χαρά και την ικανοποίηση μέσα από την ουσιαστική σύνδεση με τους γύρω τους. Λοιπόν, καθώς ξέρετε τη ρετρολαγνία που με διακατέχει από τα 90s, εννοείται μόλις έπεσε σαν αντίληψή μου αυτή η έρευνα, είπα θα τη φέρω στο ραδιόφωνο με την πρώτη ευκαιρία. Και να η ευκαιρία που έχουν μαζευτεί εδώ πέρα κάποια χόμπι που θα στα πω. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής και αντικειμενική, δεν θα πω ότι μια χαρά, όχι, θα πω μάλλον ότι μια χαρά υπήρχαν και τότε και διάφορα ψυχικά σκαμπανεβάσματα και είχαν και πολύ τα προβληματά και τους που φαίνονται μέχρι και σήμερα. Αλλά... τι να λέμε ρε παιδιά, υπήρχε μια αγνότητα που σήμερα δυστυχώς έχει χαθεί, όμως μπορούμε να την επαναφέρουμε. Λοιπόν, 10 χόμπι που έχουν μαζευτεί εδώ. Συλλογή λέει Beanie Babies, Beanie Bunny Babies. Δεν ξέρω, είναι κάτι έτσι γλυκούτσικα, λούτρινα αρκουδάκια. Καμία σχέση με τους ευχούλιδες, ωστόσο είναι πολύ γλυκούλικα και πολύ όμορφα και καμία σχέση με τα σημερινά λαμπούμπου. Που ευτυχώς με εντός εισαγωγικών έχουν φύγει και λίγο από τη μόδα, ναι. Μετά κάτι άλλο που εμένα μου λείπει πολύ και το πρόλαβα γιατί διατηρούσε και η μαμά μου ένα τέτοιο κατάστημα. Ενοικίαση λέει κασετών ή DVD από βίντεο κλαμπ. Δηλαδή εντάξει, όχι, αυτό μπορώ να πω ότι ήταν ό,τι καλύτερο. Μετά βλέπω εδώ που υπήρχε ένα παιχνιδάκι που μπορούσες να το αγοράσεις, μάλλον από παιδικά καταστήματα, αλλά έχει έτσι μια δόση αλήθειας από ό,τι βλέπω. Δηλαδή το αγόριζες ως παιχνίδι, αλλά μπορούσες να το ξυπήσεις άνετα στην κουζίνα της μαμάς. Ψησίματα λέει στο φούρνο, easy bake, έτσι λεγόταν. Και είναι εδώ ένα κοριτσάκι με τη μαμά του και κάνει έτσι αλχημίες ζαχαροπλαστικής, γλυκές έτσι αλχημίες. Μετά, κάτι άλλο που εγώ το κάνω μέχρι και σήμερα όταν επιστρέφω, παιδιά, στο πατρικό μου, όταν πάω είτε επισκοπή είτε πάω στη γενιά μου στη Γαλλίφα, ανοίγω συρτάρια, κατεβάζω από ντουλάπες ανάλογα που τα έχει κάθε μία. Η μαμά μου τα έχει στην ντουλάπη, όχι, η μαμά μου τα έχει στην ντουλάπα ψηλά-ψηλά γιατί έχει δωμάτιο. Καλή ώρα. Η γιαγιά μου τα έχει στο μπουφέ μέσα, κρυμμένα εκεί, χωσμένα που λέει και η ίδια. Να φτιάχνεις λέει άλμπουμ φωτογραφιών. Εντάξει, αυτό είναι ότι καλύτερο και να βλέπεις έτσι πως ζούσαν στα παλιά χρόνια οι παρέες που έκαναν, που αποθανάτησαν τις στιγμές, να είναι καλά οι άνθρωποι. Μετά, βλέπω εδώ, να μιλάς λέει στο σταθερό τηλέφωνο με τις ώρες, με αυτό το σταθερό τηλέφωνο με το καλώδιο που μπορούσες να το πας σε πολλά μέρη ρε παιδί μου του σπιτιού και περνούσε η ώρα και μετά ερχόταν ο λογαριασμός και μην τον είδατε. Έχω να πω. Μετά βλέπω εδώ skateboard. Εντάξει, αυτό δεν το προτείνω, παιδιά. Συγγνώμη, αλλά εμένα πάντα με φόβιζε λίγο. Anyway, όμως. Εντάξει, τέλειο που αυτό γίνεται ακόμα και σήμερα, αλλά χρησιμοποιώντας άλλα τεχνικά μέσα. Να ακούς, λέει, μουσική από το Walkman. Νομίζω ότι ήταν ένα από τα αγαπημένα μας δώρα, είτε σε γιορτή, είτε σε γενέθλια, είτε ακόμα και την πρωτοχρονιά. Εγώ πιο πολύ πρόλαβα τα CD player, να πω κάπου εδώ. Μετά, τι λέει εδώ, να ανταλλάσσεις λέει σημειώματα. Να ανταλλάσσεις σημειώματα. Τώρα αυτό θέλω να το επεξεργαστώ λίγο, δεν ξέρω. Ραβασάκια. Σε κανένα γλέντι, ρίξε μου το ραβασάκι κάτω από το τραπεζάκι, τι θυμήθηκα. Ναι, εντάξει, ηλεκτρονικά παιχνίδια. Εγώ είχα αυτό το Tetris. Ναι. Μετά να βγάζεις φωτογραφίες από φωτογραφική μηχανή με φιλμ και να πηγαίνεις μετά να τις εμφανίζεις και να σου δίνουν και αυτά τα. Πώς τα λέγανε, μωρέ, τα. Όχι stencil, πώς τα έλεγαν. Στα βοήθεια, πώς τα έλεγαν. Την έχουν πια στα γέλια, την Άννα δεν μου απαντάει. Εξηγήστε μου εσείς πώς τα έλεγαν, σας παρακαλώ. Τώρα έχει κουλή. Slides. Ευχαριστώ, το βρήκα. Εξηγήστε μου εσείς, Ρία Ελληνίδου. Για πάμε να ακούσουμε.

Κάποτε οι άνθρωποι έλεγαν θα μας κρεμάσουν κουδούνια. Δεν θυμάμαι από πού προήλθε αυτό. Από αρχαιοτά των χρόνων πρέπει να έχει τις ρίζες του. Τώρα μαζί με την Ανδρομάχη λέμε έχουμε γίνει σούσουρο. Και κάπου εδώ, λίγο πριν τις 11 και καθώς μεσημεριάζει, μου λέει εδώ πέρα τώρα η Άννα, πείνασα. Λέω και εγώ, ώρα μας είναι, μία κουτάλα για φρεσκομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό, είτε στον Άι Γιάννη, στην Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36 και Αντωνίου Βορεάδη, γωνία που σε Ευαγγέλη, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-210-255, είτε κέντρο στην Ανοπόλεως 2 με τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-221-485. Και έχεις και μια ευκαιρία να βγάλεις και μια selfie με το Βαγγέλη, αν είναι σήμερα εκεί και τρώει. Μιλάμε πολύ, τον μελετάω, μου λείπει, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Λοιπόν, κάπου εδώ να ενημερώσω ότι το φαγητό δεν πουλείται σε μερίδες, αλλά με το κιλό. Αν τον Βαγγέλη εδώ θα έλεγα με το μάτι, γιατί με κοιτάει απειλητικά κάθε φορά. Και καθημερινά βρίσκεις από ζεστά και κρύα ορεκτικά, κυρίως πιάτα, πάντοτε ένα φαγητό με μπεσαμέλ, έστω ένα μάλλον, και επιλογές για όσους νηστεύουν είναι vegan ή vegetarian. Το μενού φυσικά αλλάζει καθημερινά και είναι ανοιχτά από τις 11 έως τις 7 αργά το απόγευμα, ενώ το Σάββατο λίγο διαφοροποιημένο ωράριο 12 με 4, ενώ την Κυριακή κλείστα.

0: Και αφού πάει 11, πρέπει σιγά σιγά να τα μαζεύουμε, να πάμε και στις άλλες μας δουλειές. Δεν θέλω, εγώ ωραία πέρασα σήμερα, έχω να πω. Θέλω και λίγο να είστε λίγο επιεικείς μαζί μου πρώτη φορά σήμερα μόνη μου. Εύχομαι το πρώτο μικρόφωνο μετά τα κοκοράκια να μην το ακούσατε, γιατί πήγε να πέσει το σύστημα. Αλλά τέλος πάντων, αύριο πάντως, αφού λαλήσει ο Αλέκτορ Δής, θα είμαστε ξανά εδώ λίγα λεπτά μετά τις 8. Στον A92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Φυσικά θέλω να πιστεύω με Βαγγέλη Χατζηδάκη και Μαρία Μακράκη. Στις 12 έρχεται Γιώργος Μπαλοθιάρης και Γωγό Βερίγου που φέρουν εδώ το καλοκαίρι στο Νότο μέχρι και τις 2 και εννοείται δεν χάνεις την απογευματινή σου συντροφιά με το Βαγγέλη Πιπίου. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ την Άννα που την είχα σήμερα στην παρέα μου και εδώ μου κρατούσε το χέρι και μου έδιωξε το άγχος για να μπορώ να σας τα λέω ωραία, ωραία. Και φυσικά είχα μαζί μου υδροδυναμική Σαριδάκη, φιλοσοφίε, Μόμπιστορ, κουτάλα, καμπάνα μάρε, σίτζετ, μοτοποδηλατοεμπορική, Στεφανάκη, ζαχαροπλαστή, Μαθιουδάκη. Λοιπόν, ραντεβού αύριο εμεί. Φιλιά πολλά πολλά.
1: Κύριε Προϊστάμενε.
2: Η καινούργια είσαι εσύ.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
3: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: φέρει. Γι' αυτό σας λέω συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810 371 361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
1: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810 285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
2: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας. Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
3: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
4: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
5: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
4: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο Μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945 25 1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
7: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
8: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
1: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
0: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
1: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλικαρνασσό.
1: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
0: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
3: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.

0: Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλ και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
1: Ο μοναδικός Νίκος Οικονομόπουλος πάει καμπάνα μάρε και σε θέλει εκεί για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Στέγνωσε θάλασσες και έρχεται ξανά για το live που έγινε θεσμός. Μην ψάχνεις άλλο. Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Οικονομόπουλος στο Cabana Mare Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις στο 6946-722406 και προπόληση στο ticketmaster.gr. Είσοδος 25 ευρώ.
2: Πρέπει, δεν πρέπει.
1: Πρέπει να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
4: Στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
5: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big, από τη Fresh Snack.
5: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
6: Κουτάλα.
5: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
6: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
5: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
6: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
5: Όσο θέλεις?
6: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
5: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
6: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
7: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
8: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
9: Περισσότερα από 25.

0: 5 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
1: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Πες μου το ναι.
1: Νούμερο 3.
3: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
1: Νούμερο 2.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 1.
5: Άλλο κι άλλο κι άλλο κι άλλο κι άλλο, μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
1: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
7: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
8: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
9: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
10: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
11: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Be a πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.

0: καλοκαίρι στο Νότο 2026. Μπείε πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.
1: Yo, what's up? Baby, let's go.
0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.
2: Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά.

0: είστε?
1: Ελπίζουμε να είστε καλά, να έχετε ξεκινήσει την ημέρα σας με όρεξη, με πολύ θετική ενέργεια, γιατί ο Αύγουστος είναι εδώ, το καλοκαίρι στο Νότο είναι εδώ και είμαστε έτοιμοι να το ζήσουμε.
0: Σήμερα λοιπόν, Τρίτη είναι σήμερα.
1: Τρίτη,
0: 4 Αυγούστου, στην καρδιά του Αυγούστου. Εντάξει, καρδιά δεν είναι, αρχή είναι, αλλά τέλος πάντων εμείς τα λέμε καρδιά, έτσι είναι την τρίτη του λόγου. Και νομίζω ότι πραγματικά έχουμε έρθει με πάρα πολύ ωραία πράγματα. Καταρχήν να πούμε ότι είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη αυτή τη στιγμή. Μάντρες 95 για το Λασίθι, Απ 92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 9,42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλο το όμορφο νησί μας, αλλά και σε όλα τα νησιά γύρω από το νησί. Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Γάβδο. Καλημέρα σε όλους σας.
1: Και εννοείται πως μέσα στο www.καλοκύριστονότο.com ενώνουμε ακόμα περισσότερο κόσμο και πλατσουρίστα σε όλες τις υπήρους της, με διαφορετικές κουλτούρες από όλο τον κόσμο. Περιμένουμε και σήμερα λοιπόν να μας πείτε τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε, από πού μας ακούτε και φυσικά εάν είσαστε από τους τυχερούς που διακοπάρετε ή αν είστε από τους άλλους οι οποίοι συνεχίζουν και δουλεύουν ακάθεκτοι.
0: Λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε σήμερα, για πες.
1: Σήμερα εννοείται πως έχουμε να μιλήσουμε με τη Μαρία Τζερβάκη, η οποία θα βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου και θα μας μοιήσει με όλα αυτά που γίνονται στο κέντρο της Κρήτης. Πολλά τα events, πολλά τα πράγματα που γίνονται, ακόμα περισσότερα τα γλέντια, οπότε να φτιάξουμε
0: τώρα
1: ατζέντα.
0: Είναι τώρα, έχουμε γλέντια κάθε μέρα, μη σου πω δύο κάθε μέρα.
1: Δεν το συζητώ, εννοείται.
0: Για πες τι άλλο.
1: Έχουμε να βάλουμε το μαγιό μας και να πλατσουρίσουμε σε έναν εξωτικό παράδεισο, σε ένα παράδεισο που βρίσκεται λίγα μίλια από το Λασίθι, στο Κουφονίσι, να απολαύσουμε αυτά τα φανταστικά τυρκουάζ νερά.
0: Μάλιστα. Θα πάμε σε κάποια συγκεκριμένη παραλία.
1: Θα πάμε στο Κουφονίσι.
0: Ναι, σε ποια παραλία όμως, το Κουφονίσι ή πολλές παραλίες?
1: Θα πάμε στον Άσπρουγα.
0: Άσπρουγα.
1: Προσφορά
0: πάμε εκεί νομίζω.
1: Είναι λευκή όμως, γι' αυτό τον καλάνε Άσπρουγα Γιώργο.
0: Μάλιστα. Τι άλλο.
1: Θα μπούμε φυσικά στην κουζίνα του Καλοκαίρι στο Νότο και θα φτιάξουμε ένα ωραιότατο σφακιανό hot dog.
0: Hot dog και τώρα με εν μέσω νηστείας.
1: Εντάξει τώρα, δεν θα είναι ακριβώς hot dog με το κλασικό όρο. Θα είναι εννοείται νηστίσιμο, γιατί έχουμε μπει στο 15 Αύγουστο. Οπότε θα είναι το ψωμάκι το ωραίο. Θα έχει ένα τεράστιο κολοκυθοκεφτέ στη μέση.
0: Κολοκυθοκεφτέ!
1: Βέβαια, και θα έχει και μια επική σάλτσα.
0: Μάλιστα. Έμπαινε σε κολοκυθοκεφτέ με ψωμάκι και σάλτσα. Ωραίο ακούγεται.
1: Είδε, έφτιαξε και σήμερα.
0: Τι άλλο έχουμε, τρέχει και ένα διαγωνισμό.
1: Εννοείται πως τρέχει ο διαγωνισμός από Anek Lines και εννοείται πως πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή. Την Παρασκευή κληρώνουμε άλλο ένα ταξίδι. Χανιά, Μήλο, Ηράκλειο. Μήλο, Χανιά, μάλλον μπερδεύτηκα.
0: Θα φύγετε από Χανιά, θα πάτε Ηράκλειο.
1: Έτσι. Χανιά,
0: άντε πάλι.
1: Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε.
0: Από Χανιά φεύγετε, στα Χανιά γυρίζετε.
1: Έτσι και πάτε στη Μήλο, δίχλυνη καμπίνα για δύο άτομα να το διεκδικήσετε το υπέροχο ταξιδάκι αυτό, να φτιάξετε το πρόγραμμά σας, να κάνετε τις διακοπές σας. Εμείς εδώ είμαστε κάθε Παρασκευή. Κληρώνουμε και βγάζουμε τον τυχερό ζωντανά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι. Απέναντί μου είναι απαστράπτουσα, σούπερ σεξι, πρώην εγκυμονούσα, Νίλ Μιν Φάρα και υποψήφια για το Playboy σφακίων Γογοβερηγού.
1: Και απέναντί μου είναι ο ένας και μοναδικός, ο ακατάπαυστα γκρινιάρης αλλά σούπερ σεξι Γιώργος Μπλουθιάρης.
0: 23 χρόνια καλοκαίρι στο Νότο. Μπίε πλατσουρίστα!
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.

Ακόμα μία μέρα, κύριε και κύριοι, αυτό ο μυστηριώδη κύριο, ο οποίο έχει εισβάλει στι ζωέ μα και τα έχει κάνει όλα ανάκατα. Είναι ο ένα, είναι ο μοναδικό, είναι ο Super Wow, φανταστικό. Είναι ο κύριο Κερούλη.

0: είναι και σήμερα ο κύριος Κερούλης, ο οποίος πραγματικά έτσι δεν ξέρει τι θέλει, γιατί από τη μία αφήνει έτσι ένα κύμα καύσωνα στον αέρα, μιας και σήμερα θα φτάσουμε τους 35 βαθμούς Κελσίου, αλλά από την άλλη είπε να μας δροσίσει και λίγο, γιατί τα μποφόρια όλο πάνε και δυναμώνουν, τουλάχιστον για δροσιά, μην φανταστείτε άσχημα πράγματα. Ξεκινάμε λοιπόν με τα Χανιά τα Αγαπημένα, όπου εκεί θα βρούμε φυσικά το βοτανικό κήπο που μας περιμένει 10 μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων, εκεί στον Ομαλό, στον Φουρνέ, μια όαση δροσιάς, 200 στρεμάτων, να πάτε εκεί να κάνετε τη βόλτα σας με την οικογένειά σας, με τους φίλους σας, με το αμόρε σας, και φυσικά να απολαύσετε τη φύση στο μεγαλείο της. Θα δείτε φυτά από όλο τον κόσμο, μπαχαρικά, βότανα, και φυσικά το μονοπάτι σας περιμένει να το απολαύσετε, να το ανακαλύψετε και να καταλήξετε στο εστιατόριο του. Χανιά Αγαπημένα, αυτή την ώρα που μιλάμε, η θερμοκρασία αγγίζει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Η ζέστη υπάρχει και κυριαρχεί στον ορίζοντα και στην ατμόσφαιρα, και φυσικά τα μποφορέκια είναι 4 που προσπαθούν κάπως να δροσίσουν τον κόσμο. Εννοείται πως φοράμε το μαγιουδάκι μας, γιατί είναι Αύγουστος και δεν πάμε πουθενά χωρίς αυτό. Και εννοείται πως εάν βρείτε έτσι μία μικρή ανάσα, να την εκμεταλλευτείτε και να κάνετε τη βουτίτσα σας. Και από τα Χανιά, Γιώργο, πού θα πάμε? Θα πάμε, Γιώργο, στο Ρέθυμνο το αγαπημένο, όπου εννοείται πως εκεί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν το μπάνιο τους, θέλουν να απολαύσουν τις διακοπές τους και θέλουν έτσι να πάρουν την ανάσα που χρειάζονται όπως και δίποτε. Έτσι λοιπόν είναι σήμερα η ευκαιρία σας, με 34 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα που μιλάμε και μόλις 3 μποφοράκια, ωραιότατα την κάνετε τη βούτα σας και κάθεστε μέχρι και το βράδυ.
1: Μάλιστα.
0: Και από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο, όπου και εκεί η συγκλονιστική ζέστη κάνει απόβαση μαζί με τους τουρίστες, οι οποίοι έχουν πιάσει τα διάπαντα. Όπου και να πας στο κέντρο, τσουπ, έναν τουρίστα θα τον δεις. Δεν θα τον δεις, ο οποίος είναι κόκκινος σαν το μπετζάρι, και φυσικά όσο αντιλιακό και να βάλει, συνεχίζει να είναι κόκκινος μέχρι να φύγει. 34 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα που μιλάμε, και φυσικά τα μποφοράκια μόλις 3, οπότε και για βότα είναι, και για μπάνιο, και για ό,τι θέλετε. Και από το Ηράκλειο που θα πάμε, Γιώργο,
1: για πες.
0: Θα πάμε στο Λασίθι και τις 3 μοναδικές πόλεις του, την Ιερά Πέτρα, τον Άγιο Νικόλο και τη Σιτία, που μας περιμένουν και αυτές με ωραία έτσι θερμοκρασία που αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα, και φυσικά μποφόρια που είναι 4 και μας δροσίζουν και δεν μας κάνουν να σκάμε.
1: Αυτό ήτανε.
0: Αυτό ήτανε.
1: Αυτός ήταν ο κύριος Κερούλης, κυρίες και κύριοι. Εμείς θα πάμε σε μουσική αμέσως τώρα, αμέσως μετά σε διαφημιστικό break. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
1: Music, please.
0: Alec Lines, B, Επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple S. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.

0: φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
1: Σε κάθε στιγμή.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Πάλι κρύο το νερό.
4: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
3: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
2: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
3: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 528088.
2: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
5: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
2: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
5: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
6: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
5: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
6: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
7: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: 2,9 για το Ηράκλειο, 29,42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους σας, σε όλους όσους είναι συντονισμένοι στην Κρήτη μας αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Πέναντί μου εγώ Βερίγου.
1: Και πέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπαλοθιάρης.
0: Και πάμε στα μηνύματά σας.
1: Λοιπόν, οι περισσότεροι από εσάς μας έχετε στείλει φοβερά γλέντια που θα γίνουν, κυρίως την παραμονή της Παναγίας. Οπότε να ξεκινήσουμε, γιατί είναι και πολλά. Ο Δημήτρης μας λέει για την γιορτή της Κρεατότουρτας ότι μας περιμένουν στα Μεσκλά Κηδονίες στις 14 Αυγούστου. Όπως και ο Μανώλης μας λέει: α, παιδιά, ελάτε! Είμαστε πανέτοιμοι για το κριτικό μας το πανηγύρι, την παραμονή της Παναγίας της Γυρογιαλίτισσα στον Πλατανιά Χανίων. Παρασκευή 14 Αυγούστου θα είναι ο Νίκος, ο Ζήνος, ο Στέλιος Περουλάκης. Μάλλον και αυτά ξαδέρφια είναι, αδέρφια, κάτι τέτοιο θα είναι, γιατί όλα γενικότερα τα ξαδερφό αδέρφια γίνονται έτσι ωραίο συγκρότημα και πάμε και εμείς και τους ακούμε, σωστά.
0: Σωστά. Καλημέρες όμορφες να στείλουμε και στο φίλο μας το Σίμω και το φίλο μας το Γεράσιμο, οι οποίοι μας ακούν από το Ρέθυμνο και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα. Καλημέρα στον Ιάκωβο, αλλά και στο φίλο μας το Μαθαίο, οι οποίοι μας ακούν από το γραφείο του στο Ηράκλειο και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα και αυτοί. Ετοιμάζονται και αυτοί για γλέντια. Ήρθε η ώρα που παίρνουν το ρεπό τους και ετοιμάζονται για εξορμήσεις. Τετάρτη, Τετάρτη 5 Αυγούστου, Αντώνης Μαντζάκης στην Έμπαρο. Μας περιμένει εδώ ο φίλος μας ο Στέλης, μας έχει στείλει την αφίσα. Με το καλό να ορίσετε, λέει, στο όμορφο χωριό μας, παιδιά. Τα φιλιά μας σε όλη την Κρήτη. Καλημέρα να στείλουμε και εκεί κοχώ στα Φέρμα στην Ιεράπετρα, όπου ετοιμάζονται για τη μεγάλη ψαροβραδιά με το Γρηγόρη Σαμόλη στο λιμανάκι στα Φέρμα. Είσοδος 5 ευρώ. Αύριο νομίζω, όχι μεθαύριο, 6 Αυγούστου. Οπότε λοιπόν, όσοι είστε εκεί κοντά στον Ομόλα σε 2 κοντά στην Ιεράπετρα, βάλτε το στο πρόγραμμα.
1: Εννοείται τα φιλιά μας να στείλουμε και θα σε πάω τώρα στην άλλη άκρη, γιατί μας έχει στείλει ο Στέλιος μια ωραία εκδήλωση, γλέντι φυσικά, και εννοείται πως εκπροσωπεί και τον πολιτιστικό σύλλογο Λαφωνησίου Χρυσοσκαλίτιδας, γι' αυτό και μας το έστειλε. Μιχάλης Κουνάλης και Λευτέρης Γεώργη Λαδάκης, 14 του μήνα, παραμονή της γιορτής της Παναγίας, μας περιμένουν από τις 10 η ώρα. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στο Δημητρουλάκι μας το γλυκό, που μας ακούει από τον Άγιο Νικόλο και την ξέχασα, δεν της έστειλα καλημέρα ενώ την περίμενε. Πολλά φιλιά να τη στείλω. Και φυσικά μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στη Χαρά με τον Νίκο, οι οποίοι μας ακούν, Γιώργο, από τη Σούδα.
0: Καλημέρα στις Βουκολιές, το Φάν και την Ευγενία, οι οποίοι μας στέλνουν μια όμορφη καλημέρα. Ο Πάρης και η Λίνα μας ακούν από την Παλαιόχωρα. Καλημέρα, κοπέλια, λέει, πού είναι οι γιαγιάδες. Τέτοια ώρα νομίζω μαγειρεύουν οι γιαγιάδες, αγαπητέ Πάρη. Καλημέρα στο Στάθ και τη Μάρο, οι οποίοι μας ακούνε από το Φουρφουρά. Τα φιλιά μας το Φουρφουρά, πού είστε, ρε κοπέλια. Και έχουμε να ακούσουμε μήνυμα από εκεί. Την καλημέρα μας στη Θεσσαλονίκη, στον Νικήτα και τη Ρέ, οι οποίοι ετοιμάζονται σιγά σιγά να κατέβουν στο χωριό τους στις Αρχάνες τις επόμενες ημέρες. Τα φιλιά μας, τα χαιρετήματά μας. Καλημέρα να στείλουμε και στον φίλο μας τον Μπάμπη και τη Χρύσα, οι οποίοι μας γράφουν, λίγο εγώ, ότι σήμερα το βράδυ έχει, λέει, Coldplay στο Ηράκλειο. Αποκλείται, παιδιά, το έχουμε πάρει χαμπάρι. Νομίζω κάτι άλλο εννοείται. Α, Candle Light, λέει, Ed Sheeran vs Coldplay. Ένα event με αυτό με τα κεριά πρέπει να είναι, να μας γράφουνε. Ενδιαφέρον, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλημέρα και στην Ιεράπετρα, στη φίλη μας την Αμαλία και στο φίλο μας τον Γιώργο, που μας στέλνουν πολλούς χαιρετισμούς.
1: Να σε πάω μέχρι το Παλέκαστρο, εκεί όπου βρίσκεται η Λουκία. Επιτέλους μυρίζει Κρήτη. Ήρθα, λέει, από το Βόλο, πώς και πώς περίμενα αυτή την ώρα. Σας ακούω, είμαι στην αυλή της μάνας μου. Νιώθω πάρα πολύ όμορφα και εννοείται υπερήφανη που είμαι κριτικιά. Και εννοείται σας ακούμε, σας αγαπάμε και περιμένουμε, λέει, την αφιέρωση. Ορίστε, μια καλημέρα θα σας πούμε και εμείς και καλά να περάσετε καλές διακοπές.
0: Γνάτη και Βαρκελόνη, οι φίλοι μας η Κυριακή και η Ελισάβετ μας ακούνε από εκεί. Την καλημέρα μας, παιδιά, σε όλη την Κρήτη και στο αγαπημένο μας Ρέθυμνο. Και στη μαμά μου γράφει εδώ πέρα η Κυριακή. Τα φιλιά μας, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ τα μηνύματά σας. Πάμε γρήγορα σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με την εξόρμηση, με την παραλία της ημέρας, όπου σήμερα θα πάμε στο Κουφονίσι, στο αγαπημένο νομός Λασιθίου, απέναντι από το μακρύ γυαλό νότια του νομού. Θα πάμε εκεί σε ένα μαγικό νησί, στο Κουφονίσι, το οποίο πάνε και πολλά βαρκάκια από εκεί φεύγουν και τα λοιπά τουριστικά. Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να το προτιμήσετε. Θα πάμε να ανακαλύψουμε την παραλία Ασπρουγάς ή Άσπρουγας, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε. Τέλος πάντων, σε λίγα λεπτά, ζωντανά εδώ στο καλοκαίρι στο Νότο.

0: Ακόμα μια παραλία της ημέρας, αυτή τη φορά νότια του νομού Λασιθίου. Πάμε να ανακαλύψουμε το μαγικό Κουφονίσι και την παραλία Άσπρουγας, η οποία έχουμε ακούσει ότι είναι από τις πιο μαγευτικές. Ήρθε η ώρα να το ανακαλύψουμε στην πράξη.
1: Πασέι όλου του κόσμου, ενωθείτε! Η παραλία της ημέρας από το καλοκαίρι στο Νότο ξεκινά! Powered by Νερό Ζαρός.

0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτή τη φανταστική την παραλία, η οποία βρίσκεται στο Κουφουνίσι, ένα μέρος που πραγματικά είναι παράδεισος. Όσοι έχετε την τύχη, τη δυνατότητα να πάτε, σίγουρα θα εκπλαγείτε από το πόσο όμορφα νερά υπάρχουν εκεί και δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Οπότε ευκαιρία τώρα που μας ακούτε να το ανακαλύψετε το συγκεκριμένο μέρος, να πάρετε ένα καραβάκι από το μακρύ γυαλό και να πάτε ακριβώς απέναντι, πολύ πολύ κοντά στον Γούδουρα, στο Κουφονίσι, όπου σας περιμένει η παραλία Άσπρουγγας.
1: Άσπρουγγας ή Άσπρουγγας?
0: Κοίταξε να δεις. Άλλοι τον λένε Άσπρουγγα. Άλλοι τον λένε Άσπρουλα.
1: Είναι και άλλοι που μπερδεύουν και δεν ξέρουν τι λένε όπως εγώ, οι οποίοι τον λένε όπως θέλουν.
0: Άλλοι τον λένε στους Ασπρούγους. Πάμε στους Ασπρούγους να κάνουμε τη βοτίτσα μας, το μπάνιο μας.
1: Μάλιστα.
0: Η λέξη Άσπρουγγας στο κρητικό ιδίωμα περιγράφει ακριβώς το μαλακό, λευκό, αργυριλώδες πέτρωμα της περιοχής που τη χαρακτηρίζει.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή εκεί θα πας και θα δεις άργυλο λευκό για να κάνεις το μπάνιο σου και για να απολαύσεις πραγματικά το λασπόλουτρό σου που έχει και θεραπευτικές ιδιότητες. Δηλαδή θα πας εκεί, θα κάνεις μπάνιο και θα απλώσεις.
1: Θα φύγουμε λασπωμένοι με λίγα λόγια.
0: Θα απλώσεις όλη αυτή την ωραία την άμμο πάνω σου.
1: Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, πόσο εκνευρίζομαι όταν τους βλέπω αυτούς που πάνε εκεί, που νομίζουν ότι είναι άργυλος, που να μην είναι καν άργυλος αυτό το πράγμα. Το βάζουν παντού πάνω τους και είναι να πούμε. Δεν ξέρω, δηλαδή. Ό,τι κάνουν τάχα μου θεραπεία. Τι θεραπεία, καμιά μόλυνση μην πάθουνε.
0: Τι λες, παιδί μου, εκεί αν πας, καταρχήν είναι όλα παραδεισένη και παρθένα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε η λευκή αυτή άμμος που είναι γεμάτη από άργυλο σίγουρα έχει θεραπευτικές ιδιότητες.
1: Δηλαδή σε τι σε θεραπεύει ακριβώς?
0: Σε θεραπεύει, το φτιάχνει το δέρμα σου, ρε παιδί μου.
1: Τι φτιάχνει μωρέ το δέρμα σου? Το δέρμα φτιάχνει από τη λάσπη που βάζεις πάνω.
0: Βγάζει όλα αυτά τα κακά πράγματα που έχει το δέρμα σου.
1: Μάλιστα.
0: Και εννοείται πως εκεί θα κάνεις το μπάνιο σου στα φανταστικά νερά, τα γαλαζοπράσινα. Και εννοείται πως θα δεις και απολιθώματα μοναδικής ομορφιάς, Γιώργο.
1: Όπως?
0: Όπως θα δεις ένα απολίθωμα από ένα είδος σαλιγκαριού που βέβαια στις μέρες μας έχει εξαφανιστεί.
1: Τι εννοείς, επειδή τα έχουν φάει όλα?
0: Όχι, επειδή έχουν δοκιμήσει
1: το κύριο. Τι έχουν κάνει?
0: Έχουν τέλος πάντων.
1: Όχι, να μας πεις τι έχουν κάνει.
0: Αποδημήσει. Επίσης έχω να σου πω ότι η μορφολογία όλης της περιοχής με τα κατάλευκα πετρώματα καλύπτουν έτσι τις πέτρες, είναι παντού έτσι πάρα πολύ όμορφα.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι ένα φαινόμενο μοναδικής ομορφιάς.
1: Μάλιστα, να ρωτήσω κάτι. Αυτό τώρα για να πάμε στο Κουφονίσι πρέπει να πάρουμε βαρκάκι από το μακρύ γυαλό?
0: Θα πάρεις ένα καραβάκι, ναι, έχει διάφορα. Οπότε πρέπει να πας πρωί-πρωί, να πιάσεις σειρά, να πάρεις και το εισιτηριάκι σου και να πας απέναντι.
1: Τι πας στο λιμάνι και λες, θέλω να πάω στο Κουφονίσι και πάει, είναι ψαράδες, του δίνεις ξέρω κανένα δεκάρι, κοκοσάρι που σε πάει.
0: Καλά, όχι ακριβώς έτσι. Έχει μεγάλα έτσι σκάφη που μπαίνεις μέσα.
1: Τι σκάφη μου, ωραία, άνετα έχει. Πού τα έχει? Εγώ δεν έχω δει ποτέ τίποτα να μου πει. Μόνο ψαροκάικα έχω δει.
0: Τέλος πάντων, αν πάτε εκεί θα ρωτήσετε. Σίγουρα θα πάτε απέναντι, ωραία και καλά. Και φυσικά πρέπει μαζί σας να έχετε και το ψυγιάξι με τα νερά ζαρός. Γιατί εντάξει, εκεί όπως καταλαβαίνετε δεν έχει τίποτα. Είναι παρθένο όλο το μέρος. Ούτε ομπρελίτσες θα βρείτε, ούτε τίποτα. Οπότε τα πράγματά σας πρέπει να τα έχετε από δίπλα σας και μαζί σας.
1: Έχουν αξιοποιηθεί ευρέως όλα τα νησιά έτσι γύρω από την Κρήτη, να ξέρετε. Είναι λέμε ότι είναι natura και μετά τα εγκαταλείπουμε στη λίγη τους. Πάνε εκεί και ζουν τα πουλιά.
0: Όχι, είναι φυσικό φαινόμενο που πρέπει έτσι να το διατηρούμε.
1: Άσε
0: μας,
1: μωρέ, με τα φυσικά φαινόμενα. Δηλαδή οι αρχαίοι, δηλαδή πώς πήγαν εκεί, έκτισαν θέατρα, έκαναν, έδειχναν, χτίσανε φάρο, κάναν. Δηλαδή, συγγνώμη, εμείς τώρα γιατί να μην πηγαίνουμε να τα χαρούμε? Πρέπει δηλαδή να τα βλέπουμε από μακριά για μας λένε natura. Και αυτοί που κάνουν τα natura, πού είναι να τα προστατεύσουν, αφού γίνονται χειρότερα από πριν?
0: Η αλήθεια είναι ότι εκεί στην συγκεκριμένη περιοχή.
1: Να μην πω ότι καίγονται στο τέλος.
0: Μπορείτε να βρείτε και ωραίες περιγραφές που έχουν χαραχτεί αιώνες πριν από τη ρωμαϊκή εποχή σκέψου. Και βεβαίως μπορούμε να δούμε και άλλα πράγματα, όπως εκκλησία που την έχουν χτίσει, όπως ένα θέατρο αρχαίο.
1: Εδώ λέει ο φίλος μας ο Μάριος ότι υπάρχει, λέει, ένας μύθος ότι το ταξίδι του Οδυσσέα κάπου σταμάτησε εκεί στο Κουφονίσι.
0: Λες?
1: Ότι υπήρχε μια στάση μικρή, λέει.
0: Δηλαδή εκτός από αλλού είχε πάει και στα Κουφονίσι, στο Κουφονίσι.
1: Τώρα στα Κουφονίσια δεν ξέρω, αλλά στο Κουφονίσι μπορεί να πηγαίνει.
0: Στο Κουφονίσι, λέω κι εγώ. Είσαι σίγουρος?
1: Πού βρέθηκε εκεί κάτω, ρε παιδιά, ο Οδυσσέας τώρα?
0: Πλάκα μας κάνετε. Τώρα σίγουρα έχει διάσπαρτα ερήπια. περίπια οικισμών από τα μινωικά χρόνια. Όπως σου είπα, έχει και αρχαίο θέατρο. Είναι και το νοτιότερο κομμάτι της Ευρώπης, έχω να σου πω.
1: Πιο νότια από τη Γαβδό.
0: Νομίζω ναι, όχι.
1: Δεν ξέρω, εσύ μας το είπες. Αν δεν ξέρεις τι λες, να μας το πεις. Δεν επιβεβαιώνουμε μια ζωή της χαζομάρης σου.
0: Άλλο αρχαίο θέατρο, πιο νότια δεν έχει.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, έχω να σου πω ότι υπήρχε και μια έπαυλη.
1: Για το θέατρο λες ότι είναι το πιο νότιο.
0: Ναι, μια έπαυλη. Σώζονται ακόμα και κάποια δωμάτια. Και φυσικά έχει και, είχε και ένα εργαστήριο επεξεργασίας πορφύρας.
1: Συγγνώμη, η έπαυλη εννοείς αρχαία έπαυλη.
0: Ναι, αρχαία.
1: Λέω κι εγώ. Πρόλαβε η Πασοκάρα να κάνει εκεί επαύλη και δεν το πήρα χαμπάρι.
0: Όχι, όχι. Τώρα δεν έχει τίποτα, παιδιά. Είναι όλο το μέρος Παρθένο και μπορείτε να κάνετε, όπως σας είπα, το μπάνιο σας. Γιατί είναι προστατευόμενη η περιοχή. Έχει χαρακτηριστεί από το Natura. Οπότε το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κοιτάς μόνο. Δεν παίρνεις τίποτα μαζί σου. Και φυσικά δεν επιτρέπεται ούτε το ελεύθερο κάμπινγκ, ούτε όλα αυτά τα ωραία πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε σε αυτό το πανέμορφο νησί.
1: Μάλιστα. Αυτή ήταν η παραλία Άσπρουγας λοιπόν, στο Κουφονήσι. Αν και εσείς θέλετε να πάτε, προμηθευτείτε αρκετά νερά, ζαρός, να πάτε να κάνετε την εξόρμησή σας. Πηγαίνετε εκεί στο μακρύ γυαλό, στο χωριό, ρωτήστε τους ντόπιους πώς μπορείτε να πάτε απέναντι. Σίγουρα αξίζει ο κόπος για ένα day trip, να πάτε να ανακαλύψετε εκεί πέρα το όμορφο νησί. Λοιπόν, εμείς πάμε σε διαφημιστικό break. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.
3: Music, please.
2: Αν εκλάει, μπει επλατζουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικά το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου.

0: Μηχανείων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
1: Up Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
1: Νούμερο 3.
3: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
1: Νούμερο 2.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 1. Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ουχ, φτάσαμε!
5: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.

Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Beef, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One Vibe, One Love. Be your own hero. Be a pleasurista.

0: Το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντι μου είναι η Κωκό Περίγου.
1: Και απέναντι μου είναι ο Γιώργος Μπελοθιάρης.
0: Πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Και θα σε πάω μέχρι την Κοπενχάγη, εκεί όπου κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα βρίσκονται όλοι οι Έλληνες, οι απανταχού παρόντες εκεί στην Κοπενχάγη και μαζί με τα παιδιά τους φτιάχνουν έτσι μια όμορφη κατάσταση. Συγκεντρώνονται και διαβάζουν. Φτιάχνουν έτσι ωραία πράγματα σχετικά με το καλοκαίρι, δηλαδή φτιάχνουν ψαράκια, λένε ωραία παραμύθια στα ελληνικά, φυσικά πάντα γιατί είναι Έλληνες, στα παιδιά τους με θέμα τη θάλασσα.
0: Εγώ λέω να πάνε τα παιδιά σας αυτή στην Κρήτη να φάμε κανένα κανονικό ψαράκι, όχι να τα φτιάχνει με χαρτιά.
1: Ωραία θα ήταν, αυτό μας κάνει τα παράπονα της η φίλη μας η Μαρίνα, η οποία βέβαια είναι από αυτούς τους λίγους που έχουν μείνει εκεί στην Κοπενχάγη. Πολλοί που λέει έχουν έρθει Ελλάδα μάλλον, δεν εξηγείται, απλά κάπως έτσι λέει και εμείς γινόμαστε πιο κοντά με εσάς. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας σε όλους εκεί τους εναπομείνοντες και να περνάτε όμορφα.
0: Καλημέρα στο Λάμπη και τη Χρήση που μας ακούν από το Ηράκλειο, από την εταιρεία τους. Καλημέρα στο φίλο μας εδώ πέρα, το Γιώργο και την Καλλιόπη, που μας ακούν από το Ρέθυμνο, από το κατάστημά τους. Καλημέρα στο Πάνω Χωριό, στην Ιεράπετρα, στο Στάθη και την Αμαλία. Την καλημέρα μας, παιδιά, λέει εδώ, στο ιστορικό λέει, χωριό που γυρίσατε, λέει το κριτικό survivor, μας γράφουνε. Βέβαια, δεν το ξεχνάμε με τίποτα.
1: Μας.
0: Καλημέρα να στείλουμε στο Ρέθυμνο επίσης εκεί, στο φίλο μας το Λάκη, ο οποίος μας ακούει από το κατάστημά του και μας στέλνει πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Ο φίλος μας ο Στέφανος μας ακούει από τη Γρά Λιγιά και μας στέλνει μια όμορφη καλημέρα.
1: Στη Χερσόνησο βρίσκεται ο φίλος μας ο Στέλιος, ο οποίος έκλεισε τα 70 και μας έχει στείλει μια ωραία μαντινάδα, έτσι να την πούμε τώρα στον αέρα. Κοίτα που 70άρισα, ο νους μου δεν σωπαίνει, λέει μου έτσι το να το γλεντώ, μα τούτο να απομένει, Γιώργο.
0: Wow. Ήταν wow αυτή η μαντινάδα.
1: Ο φίλος ο Στέλιος, να σε καλά, χρόνια πολλά και στα 100.
0: Έτσι, αυτό να ευχηθούμε. Καλημέρα στη φίλη μας την Τασία Ραγκή, το φίλο μας εδώ πέρα, τον Γιώργο, που μας ακούνε από την Ιεράπετρα. Τα φιλιά μας να στείλουμε στο Θωμά και την Αλίκη, οι οποίοι μας ακούνε από το παλαιό Φάλιρο, ετοιμάζουν απόβαση και αυτοί για το Ρέθυμνο τις επόμενες ημέρες. Παιδιά, λέει, σήμερα το βράδυ, επιτέλους, μετά από χρόνια, θα παρευρεθούμε στην αγαπημένη μας στράτα στα Χανιά. Ο φίλος μας ο Παντελής και η Δήμητρα έχουν βάλει στόχο εδώ και πολλά χρόνια την παρακολουθήσουν από κοντά. Μόνο από φωτογραφίες και βίντεο την έβλεπαν. Σας το ευχόμαστε, παιδιά, να περάσετε υπέροχα σήμερα το βράδυ. Για όλους όσους μας ακούτε, σήμερα το βράδυ και κάθε Τρίτη, η αγαπημένη στράτα στα Χανιά, απέναντι από το φάρο εκεί στο λιμάνι, με χορούς, τραγούδια, ματινάδες, καντάδες.
1: Πολλά, πολλά φιλιά να στείλουμε στη φίλη μας την Έρικα, η οποία ετοιμάζεται να πάει για μπανάκι. Δεν έχω, λέει, κάνει πολλά. Σήμερα έχω ρεπό, οπότε θα το εκμεταλλευτώ. Πάω στον Καρτερό για μπάνιο. Τα φιλιά μου θα σας ακούω και στο αυτοκίνητο.
0: Καλημέρα να στείλουμε εγώ και εκεί στους κούναβους που ετοιμάζονται για το μεγάλο τους γλέντι αυτή.
1: Στους κούναβους.
0: Στους κούναβους, βεβαίως. Εκεί στο δημοτικό σχολείο, όπου την Παρασκευή 7 του μηνός, ο Μιχάλης Κουνάλης και ο Λευτέρης Γεωργιλαδάκης θα μας περιμένουν για ένα μοναδικό γλέντι. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ενημέρωση. Καλημέρα να στείλουμε και εκεί στο Γεράνι, στον Άγιο Γεώργιο, όπου στην πλατεία, όπου ετοιμάζονται για το μεγάλο γλέντι τους επίσης. Εκεί στην πλατεία με τον Κονταρό το Μανώλη στις 13 του μήνα, 13 Αυγούστου. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Μια μεγάλη καλημέρα να στείλουμε και στο φίλο μας εδώ πέρα, το Μάνο, ο οποίος μας στέλνει από την Ιεράπετρα και μας στέλνει μια όμορφη καλημέρα. Τα φιλιά μας, τα χαιρετήματά μας.
1: Φιλιά να στείλουμε και στη Σιτία, εκεί όπου βρίσκεται ο Αλέξανδρος με την οικογένειά του. Είμαστε διακοπές, τρεις μέρες μαγικές και εννοείται το φαγητό φανταστικό. Καλοκαίρι στο Νότο για πάντα. Μας στέλνουν την αγάπη τους και εννοείται, λέει, έχουμε δει το Καρακοκάζανο πάνω από 15 φορές.
0: Έτσι, έτσι, να βάζετε views.
1: Ήταν και η αιτία, λέει, που ήρθαμε Κρήτη φέτος. Να ξέρεις.
0: Είδατε τώρα, φέρουμε Κρήτη.
1: Έτσι, έτσι. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στη Μαρία, η οποία λιώνει στην κυριολεξία στην Αθήνα. Όλοι έχουν πάρει, λέει, το ρεπό τους. Εγώ έχω μείνει μόνη μου, μάλλον. Ωραία είναι, λέει. Οι αποστάσεις έχουν μικρύνει και ο κόσμος απλά δεν υπάρχει.
0: Να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα και στη φίλη μας εδώ πέρα, τη Μαρία, η οποία έσκασε μύτη με την οικογένειά της τώρα στην Κρήτη τις τελευταίες ημέρες. Έχει δει, λέει, ότι είναι πρωτεύουσα γαστρονομίας η Κρήτη, κάτι τέτοιο. Υπάρχουν, λέει, εκδηλώσεις στις οποίες μπορούμε να παρευρεθούμε κτλ. Παιδιά, κοιτάξτε, συνήθως οι εκδηλώσεις είναι τύπου βάζουν ένα πανό σε κάτι που ήδη υπάρχει η περιφέρεια και λένε, ας πούμε, ότι κάτι γίνεται. Οπότε, λοιπόν, μην τρέφετε και πολλές, ας το πούμε έτσι, πώς να το πω,
1: ελπίδες
0: για να συναντήσετε κάτι. Σίγουρα, αν θέλετε να βουτήξετε μέσα στα άδετα της κριτικής γαστρονομίας, πηγαίνετε σε ένα κριτικό καφενεδάκι, σε μια ωραία ταβέρνα, φάτε το οξυγαλό σα, φάτε εκεί τα ωραία σα τα πιάτα, τα ντολμαδάκια, τον τάκο κτλ. Και θα έχετε πάρει ό,τι χρειάζεστε από την Κρήτη.
1: Έτσι, και θα σε πάω τώρα μέχρι Γιώργο τη Σκόπελο, εκεί όπου βρίσκεται ο Κρητίκαρος ο Μανώλης, και μα γράφει ότι η Σκόπελο ωραίο νησί, ρε παιδί μου, αλλά σαν την Κρήτη δεν έχει. Οπότε ακούει καλοκαίρι στον Νότο, γιατί πεθύμησε, λέει, την Κρήτη. Σιγά μου, ρε, πόσε μέρε είσαι στην Σκόπελο, διακοπέ ο άνθρωπο, πεθύμησε το νησί του.
0: Το έχουμε αυτό πάντω. Όσοι φεύγουμε, κατευθείαν πεθυμάμε την Κρήτη. Κάτι σημαίνει. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και εκεί, στο Κουτσουνάρι Ιεράπετρα, στην απίστευτη παραλία του Πέλαγο Seaside και στην οικογένεια Τζοντζάκη, η οποία μα περιμένει κάθε μέρα με την κουζίνα Αλαγκρέκ, με τον αγαπημένο μα σεφ, τον Σωτήρη Ευαγγέλη, ο οποίο έχει μπελθεί το μενού εκεί πέρα. Όσοι είστε στην περιοχή τη Ιεράπετρα, στο Μόλα Σιθίου, βάλτε το στο πρόγραμμα εκεί.
1: Όπως και δίποτε.
0: Την περιοχή του Πέλαγο Seaside, γκουγκλάρετε το λίγο, ψάξτε το λίγο και δεν θα πέσετε έξω.
1: Εννοείται, εννοείται. Και βέβαια να πούμε και μια καλησπέρα στην Κριτσά, που είναι συντονισμένη και μας ακούει η Ροδάνθη. Μας στέλνει τα φιλιά της, την αγάπη της, και εμείς έχουμε πολύ ωραία γλέντια και σας περιμένουμε.
0: Βέβαια, η Κριτσά και ο Κρούστας είναι, νομίζω, πρωταγωνιστούν στα γλέντια. Καλημέρα να στείλουμε και στα Νόγια, όπου σήμερα το βράδυ εγώ, ο Δημήτρης και ο Μιχάλης Κουνάλης θα είναι εκεί στο Ορίστε. Καφενείο του χωριού.
1: Τέλεια.
0: Θα περάσουν υπέροχο, οπότε να μια ωραία κριτική βραδιά για όλους όσους έχουν σκοπό να επισκεφθούν τα Νόγια. Και να πούμε επίσης, μιας που είμαστε στα Νόγια, γιατί αν δεν πενέψουμε το σπίτι μας,
1: θα
0: πέσει και θα μας πλακώσει, όπως λένε. Να πούμε ένα λεπτό, να μπω στη σελίδα του Ντελίνα Mountain Resort, να σας ενημερώσω ότι ο θρυλικός Βασίλης Κουλάς το Σάββατο 15 Αυγούστου θα είναι στο καφενείο του Ντελίνα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι όσοι θέλετε να δείτε ένα κριτικό μύθο από κοντά, να τραγουδάει, να πάρετε φωτογραφίες, να τον ακούσετε και να τον γνωρίσετε από κοντά, θα τον βρείτε στο Ντελίνα Mountain Resort. Σημειώστε το όνομα και το μέρος, στα Ανόγια φυσικά, Σάββατο 15 Αυγούστου, ανήμερα της Παναγίας.
1: Και όπως και δίποτε πρέπει να κλείσει τραπέζι, παιδιά, γιατί εντάξει τώρα τέτοιες μέρες, τέτοιος άνθρωπος και τέτοιος καλλιτέχνης, από νωρίς πρέπει να κάνεις το κουμάντο.
0: Βέβαια. Λοιπόν, πάμε σε μουσική, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με ζωντανή σύνδεση από το κέντρο του Ηρακλείου. Η Μαρία Ζερβάκη θα είναι εκεί για να μας μεταφέρει τον Παλμό και όλα τα πολιτιστικά νέα.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.

0: Ηρακλείου, εκεί που περιμένει μέσα στην κάψα η Μαρία Ζερβάκη, η πολεμική μας ανταποκρίτρια, για να μας μεταδώσει όλο τον παλμό, τον καυτό εκεί από τη μεγάλη πόλη της Κρήτης, όλα τα γλέντια, τις εκδηλώσεις, τα θέατρα, τα σινεμά που μας υποσχέθηκε, όλα αυτά. Καλησπέρα, Μαρία!
1: Καλησπέρα!
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά, εδώ που καίνε τα τσιμέντα και ψάχνουμε λίγο μια όαση δροσιάς. Λίγο αεράκι να μας φυσήξει, αλλά αυτό το αεράκι είναι η ανάσα του δράκου.
0: Πραγματικά πιστεύω ότι το Ηράκλειο είναι χειρότερο από την έρημο Σαχάρα αυτή τη στιγμή.
2: Νομίζω πως ναι.
1: Υπομονή, θα φύγει και αυτός ο μήνας και θα έρθει ο Σεπτέμβρης.
2: Το Ηράκλειο, εγώ θέλω να σας πω ότι χτυπάει στον παλμό το 15 Αύγουστο. Έτσι, έχουμε μπει τώρα στη δεύτερη, πρώτη βασικά, εβδομάδα, αν και ήρθε από την Παρασκευή ο Αύγουστος, καλό μήνα σε όλους. Mm-hmm. Και χτυπάει η καρδιά του 15 Αύγουστο. Πολύ κόσμος από όλα τα μέρη της Ελλάδας, από όλα τα μέρη της Αγής. Και προσπαθούμε κι εμείς εκεί λίγο να προσαρμοστούμε με όλο αυτόν τον πληθυσμό.
1: Υπομονή.
2: Οπότε πάμε γρήγορα, γρήγορα να σας πω, γιατί οι εκδηλώσεις είναι πάρα πολλές. Mm-hmm. Και μιας που είπες, Γιώργο, για σινεμά, και είχα πει κι εγώ την περασμένη εβδομάδα. Δυστυχώς τα γλέντια είναι τόσο πολλά που δεν κατάφερα να σας πω μία λέξη για το σινεμά.
0: Για πες.
2: Αλλά δεσμεύομαι.
1: Έτσι.
2: Οπότε απόψε έχουμε τον αγαπημένο Στέλιο Ρόκο που είχαμε πει και την περασμένη εβδομάδα, mm-hmm, στο Τεχνόπολη, στην Αμουδάρα. Απόψε είναι η μεγάλη βραδιά. Περιμένουν όλοι πώς και πώς στην αυλία.
0: Αγαπημένος.
2: Γιατί η αλήθεια είναι ότι φέτος δεν έχουμε και πάρα πολλές συναυλίες.
0: Έτσι.
2: Όλες έχουν βρεθεί, μία έγινε στο Παγκρίτιο και μετά μεταφερθήκαμε στην Αμουδάρα. Το Σάββατο επίσης στην αγαπημένη μας Κατερίνα Λιόλιου, που το είχαμε προαναφέρει για τις περασμένες μέρες,
1: mm-hmm,
2: εννοείται χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Η Κατερίνα Λιόλιου λοιπόν είναι το Σάββατο στο New Seaside Bar, Beach Bar στον Καρτερό.
1: Χαμός θα γίνει.
2: Πιστεύω πως ναι, γιατί και πέρυσι που είχε έρθει όλοι περάσανε πάρα πολύ καλά. Ήταν μια συναυλία sold out. Φέτος τώρα ακόμα καλύτερα, διότι ο χειμώνας ήταν πολύ δυνατός.
1: Βέβαια.
0: Και είναι και ένας μεγάλος χώρος, ωραίος χώρος. Οπότε θα περάσουμε όλοι υπέροχα.
2: Ακριβώς, ναι, είναι και θάλασσα. Είναι ανάσα δροσιάς.
1: Mm-hmm.
2: Πάμε τώρα λοιπόν αύριο να φύγουμε λίγο από το Ηράκλειο. Να πάμε στο Αρκαλοχώρι, όπου εκεί υποδεχόμαστε τον αγαπημένο μας Γιάννη Χαρούλη, στο Δημοτικό Θέατρο του Αρκαλοχωρίου.
1: Αύριο, Τετάρτη.
2: Διότι καλοκαίρι χωρίς Γιάννη Χαρούλη δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται, αλλά το έχουμε παράπονα. Μόνο στο Αρκαλοχώρι θα έρθει φέτος. Το καλοκαίρι τι γίνεται?
2: Γνωρίζω κι εγώ μόνο για Αρκαλοχώρι.
1: Δεν
2: έχω δει άλλα σημεία της Κρήτης.
0: Εντάξει, παιδιά, δεν είναι και τόσο εύκολο.
2: Ίσως επειδή ψάχνω τις εκδηλώσεις του Ηρακλείου. Ναι, ναι, όπως λέει και ο Γιώργος.
0: Δεν είναι τόσο εύκολο, παιδιά, γιατί και οι καλλιτέχνες άνθρωποι είναι και δεν μπορούν τώρα μέσα στη ζέστη να κάνουν τεράστια tour κτλ. Είναι επιλεγμένες εμφανίσεις.
1: Πάνε και παντού, έτσι.
0: Ναι, όποιος θέλει μπορεί να πάει στο Αρκαλοχώρι να τον δει.
2: Τώρα, αν δεν θέλουμε να πάμε στο Γιάννη Χαρούλη, μπορούμε να πεταχτούμε μέχρι το χωριό Φαβριανά. Αύριο τώρα, mm-hmm, Τετάρτη 5 Αυγούστου, όπου εκεί θα γίνει γλέντι με τον Μιχάλη Γιώτα Κουνάλη και τον Λευτέρη Γεώργη Λαδάκη.
0: Ναι, ναι.
2: Ίσως είναι 5 ευρώ.
0: Ωραιότατα.
2: Τώρα, αν δεν μας αρέσει ούτε και αυτή η επιλογή,
0: μας αρέσει.
2: Θα πάμε μέχρι τη Χερσόνησο,
1: ναι,
2: και στο γήπεδο του Λιμένα Χερσονήσου, όπου εκεί πέρα θα διασκεδάσουμε το Σταυρακάκι Βασίλη και τον Καλέργη Μιχάλη.
1: Ίσως
2: είναι 10 ευρώ και 9 και μισή το βράδυ.
0: Με 10 ευρώ φαντάζομαι θα έχει κανένα μεζέ να φάμε,
2: Πιστεύω, ναι.
0: Μην δώσουμε το δεκάρικο έτσι.
2: Δεν λέει μενού 10 ευρώ.
0: Παιδιά, τα γλέντια είναι τα μόνα πράγματα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τα οποία πιάνουν τα χρήματα σου τόπο. Δηλαδή πας στο σούπερ μάρκετ, ας μην δεις 10 ευρώ, δεν παίρνεις τίποτα. Τίποτα. Στο γλέντι πας, δίνεις 10 ευρώ, τουλάχιστον τρως ένα ντολμαδάκι. Κάτι γίνεται.
2: Τώρα υπάρχουν και άνθρωποι που πηγαίνουν στα γλέντια και πηγαίνουν και λίγο προετοιμασμένοι. Έχουν και κάποιο ταπεράκι. Δηλαδή, εγώ έχω τύχει να πάω στο γλέντι και να με κερνάνε.
0: Έτσι.
2: Και το βρήκα, αυτό το φέραμε από το σπίτι.
0: Έλα μωρέ, εντάξει, ωραία. Αυτά.
2: Δηλαδή σε όλα τα γλέντια έχω φάει τα καλύτερα σπιτικά γλυκά, έτσι, δεν το συζητώ.
0: Έτσι.
2: Τώρα πηγαίνουμε την Παρασκευή 7 Αυγούστου Μετά τη μεταμόρφωση του Σωτήρος πάμε στις Αρχάνες.
1: Ναι.
2: Στο παλιό δημοτικό σχολείο, στον αύριο χώρο, εκεί τώρα που στεγάζεται το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, όπου θα γλεντήσουμε με το Χρήσαμ το Μακράκι και τον Νίκο Μανιουδάκη. Αυτό το γλέντι ξεκινάει 10 η ώρα το βράδυ.
1: Τέλεια.
2: Και η είσοδο είναι 5 ευρώ.
1: Ωραιότατα.
2: Οπότε έχουμε κάνει όλες τις δουλειές μας. Έχει πέσει και η πολύ κάψα του καλοκαιριού. Και είμαστε έτοιμοι για να διασκεδάσουμε.
0: Ακριβώς.
2: Εκείνη τη μέρα όμως, στην Αλικαρνασσό, στην Αλικαρνασσό και στην παλιά πίστα Καρτ, εγώ παιδιά είδα την αφίσα και δεν ήξερα καν ότι το Ηράκλειο είχε πίστα Καρτ. Οπότε φαντάζομαι θα είναι κάπου εκεί κοντά στον Ηρόδοτο, κάπου κοντά στο αεροδρόμιο. Θα μας πούνε οι φίλοι από την Αλικαρνασσό.
1: Που ξέρουνε.
2: Ναι, να μας στείλουν ένα μήνυμα. Εκεί λοιπόν διασκεδάζουμε με τον αγαπημένο Αντώνη και Νίκο Ξυλούρη, τα αγαπημένα μας ξυλουράκια.
1: Τέλεια.
2: 5 ευρώ είναι και εκεί η είσοδο, 9 η ώρα ξεκινάει και αυτό το γλέντι. Και πάμε τώρα για την Κυριακή, όπου στο αγαπημένο χωριό Μιλιαράδες ή Μιλιαράδο, οι ταμπέλες, κανονικά Μιλιαράδο εγώ το ξέρω όλα αυτά τα χρόνια, ο πολιτιστικός σύλλογος λοιπόν του χωριού διοργανώνει το καθιερωμένο του γλέντι με Λευτέρη και Μανούσο Καλέργη. Είσοδος 5 ευρώ, 9 η ώρα, 9 και μισή, εκεί σιγά σιγά μαζεύονται.
0: Τι ωραία.
2: Και επειδή ο ΑΠ δεν κάθεται ήσυχα,
0: αλίμονο,
2: ούτε και αυτό το καλοκαίρι.
0: Αλίμονο.
2: Ναι. Θέλω να πω ότι είναι χορηγός επικοινωνίας σε όλα τα live του αγαπημένου Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Συγγνώμη τώρα που πιάνω λίγο από τα νέα των Χανίων.
0: Ναι, ναι.
2: Και αυτήν την Κυριακή υποδεχόμαστε τον ένα και μοναδικό Νίκο Οικονομόπουλο. Και ήθελα να σας το πω, διότι υπάρχουν και giveaway για προσκλήσεις, φιάλες, μπουκάλια κτλ.
0: Να ρωτήσω κάτι, ο ακατονόμαστος που είδα μια φύση όταν πάει στο Καμπάνα Μάρε, έπαιξε ακόμα?
2: Ο ακατανόμαστος θα έρθει σιγά σιγά και θα σας τον προαναγγείλω. Γιατί θα είναι ένα δώρο για τη γιορτή μου.
0: Δεν θέλουμε, Μαρία, να μας τον προαναγγείλεις. Να περάσει τον Τούκου θέλουμε, να μας το πεις καθόλου. Κόσμο θα έχει, δεν χρειάζεται η βοήθειά μας.
2: Και πριν λίγο πριν βγούμε στον αέρα, είδα εδώ πέρα και τα official με ποια θα είναι το χειμώνα στο κέντρο Αθηνών και.
0: Τι έγινε?
2: Πολύ καλά.
0: Ένα λεπτό. Τι έγινε, Κωνσταντίνα Αργυρέ? Βάζουμε και support τώρα γιατί δεν μπορούμε να γεμίσουμε στάδια και πάμε σε μαγαζιά. Το φανελάκι δεν ήταν αρκετά.
2: Και επίσης είδα και κάτι ωραία πλάνα την περασμένη εβδομάδα που ήταν στην Κεφαλονιά και έστειλε και αυτό σε ένα ωραίο γλέντι. Μια και το καινούριο το τραγούδι είναι να σηκώνει τα μαντήλια και να χορεύει μπάλο γύρω-γύρω.
1: Έτσι, βέβαια. Έτσι.
0: Εγώ θα ρωτήσω μόνο ότι θα πω το εξής. Τόσες συναυλίες έχει κάνει, τόσες εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο. Έχει βγάλει ένα φράγκο. Δεν έγινε να μην έχει φράγκο. Με ένα φανελάκι τον έχουμε δει. Με αυτό είναι ακόμα. Βάλε, άνθρωπε μου, κάτι πάνω σου.
2: Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο και θέλω να το πω στον αέρα, ότι το Σάββατο που μας πέρασε και συγκεκριμένα στην αυλία του Σαμόλη, που όλο τον καιρό νομίζαμε ότι θα ήταν μέσα στο Παγκρίτιο στάδιο, αλλά τελικά έγινε στο δυτικό πάρκινγκ και το μεγάλο πάρκινγκ, από εκεί που είναι τα πάντελ και τα τένις, ο κόσμος πέρασε πάρα πολύ ωραία. Ο χώρος εκεί πέρα είναι πάρα πολύ ευρύχωρος και καλά θα κάνουν όλοι οι σύνοδοι.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
4: Music, please.
3: Ανέκ Λάινς, μπι, επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης, ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
5: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
6: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
7: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο Ιφού. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
3: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
8: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
9: Κουτάλα.
8: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
9: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
8: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
9: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
8: Όσο θέλεις?
9: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
8: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
9: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
10: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
3: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
11: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
3: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
11: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
12: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
13: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
14: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
15: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
3: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
16: Κύριε Προϊστάμενε.
17: Η καινούργια είσαι εσύ?
16: Ναι.
17: Παρακαλώ.
16: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω AP92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
17: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι AP92,9.
3: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω AP92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: Blaze Radio 105 για τα Χανιά, ήχος 942 για το Ρέθυμνο, A92,9 για το Ηράκλειο και Madness 95 για το Λασίθι. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την Νότια Ελλάδα που είναι συντονισμένη και σήμερα. Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κίθυρα, Γάβδο, καλημέρα σε όλους. Από έναν τίμον Νίκο Γομερίγου
1: και με έναν τίμον Γιώργος Μπαλουθιάρης.
0: Πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Πολλά φιλιά να στείλουμε στο Γιάννη, ο οποίος περιμένει πώς και πώς, λέει, την κάμερα του Mad Cushion Stories να βρεθεί μπροστά του εκεί στο κέντρο του Ηρακλείου για να πει τα άπαντα τα δικά του. Να σου πούμε ότι θα βρίσκεται την Τετάρτη στο κέντρο, αύριο δηλαδή, αύριο το πρωί. Οπότε, να, εκεί θα περάσει έτσι τυχαία.
0: Αύριο έχουμε Mad Cushion Stories.
1: Αύριο έχουμε Mad Cushion Stories. Οπότε, εσείς που θέλετε να μιλήσετε στο μικρόφωνο του καλοκαίρι στο Νότο και να πείτε τα δικά σας τρελά, εκεί θα είμαστε, στο κέντρο του Ηρακλείου.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, Γιάννη, να είσαι κι εσύ εκεί. Πολλά φιλιά να στείλουμε στην Ανίτα, η οποία η Κρήτη λέει είναι υπερπάντων των πραγμάτων. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Αγαπάει Ρακοκάζανο Γιώργο και εννοείται πως φτιάχνει τη διάθεση κάθε πρωί που θα ξυπνήσει.
0: Καλημέρες όμως να στείλουμε στο φίλο μας τον Γιώργο, τον Κώστα και τον Βασίλη, οι οποίοι κατευθύνονται προς το Κεδρόδα στα Χανιά και μας ακούνε. Τα φιλιά μας και τα χαιρετήματα μας, παιδιά. Καλημέρα στο λεωφορείο που κατευθύνεται αυτή τη στιγμή προς Ρέθυμνο από το Ηράκλειο και είναι συντονισμένο μαζί μας. Στο φίλο μας τον Γιάννη, τον Νεκτάριο και τον Λευτέρη, οι οποίοι είναι εκεί. Γεια σας, κοπέλια, με το καλό να φτάξει στο Ρέθυμνο.
1: Φιλιά πολλά να στείλουμε στη Γιώτα που μας ακούει από τα Μάλια, όπως επίσης και στην Έφη που μας ακούει από το Καπίστρι. Και να πούμε ότι υπάρχει και άλλη τουρλωτή, Γιώργο, τουρλωτή μονοφασίου.
0: Α, μάλιστα.
1: Εκεί όπου υπάρχει ο Μανώλης και βάζει τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν υπάρχει, λέει, μόνο η τουρλωτή Σιτίας. Έχουμε και εμείς εδώ την τουρλωτή μας. Είχαμε, λέει, και πριν από 4 μέρες το γλέντι μας και έγινε χαμός.
0: Μάλιστα, ορίστε. Να, είδες, μαθαίνουμε και κάτι. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και σε όλους εκείνους οι οποίοι ετοιμάζονται αυτές τις ημέρες γογό για γλέντια σε πολιτιστικούς συλλόγους, σε θελοντές. Γίνεται ένας χαμός, πρέπει να σου πω. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ αισιόδοξο όλο αυτό το πράγμα. Γιατί ειλικρινά βλέπεις μια τεράστια κινητοποίηση από όλο τον κόσμο, ο οποίος τρέχει να φτιάξει μεζεδάκια, να στήσει χώρους, να βάλει ηχητικά κλπ. Σε μια τέτοια κατάσταση είναι και ο φίλος μας ο Βασίλης και ο Γρηγόρης, οι οποίοι προετοιμάζονται για το μεγάλο γλέντι του Γρηγόρη Σαμόλια, ημέρα της Παναγίας στη Σούδα. Τα φιλιά μας, παιδιά, να περάσετε υπέροχα.
1: Λοιπόν, έχω άλλη μια μαντινάδα. Κάμετε άκρα στον χορό. Πιάσανε οι γιαγιάδες και αξίζουν τις καλύτερες να ακούσουν μαντινάδες.
0: Να τα, αυτά είναι.
1: Για τις γιαγιάδες μας ήταν αυτό. Ο φίλος μας ο Νίκος μας την έστειλε. Να είσαι καλά. Εννοείται πως είναι φανατικός ακροατής και Ρακοκάζανο για πάντα. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στη Μεσαρά, στο Μαγαρικάρι Ηρακλείου, εκεί όπου βρίσκεται η Δέσποινα με τον Παναγιώτη και είναι συντονισμένοι και μας ακούν. Και χαίρονται, λέει, πάρα πολύ που μας ακούν live, καθώς είναι από Αθήνα και έχουν έρθει διακοπές στο χωριό της γιαγιάς.
0: Μάλιστα, τα καλά είναι αυτά. Αυτά είναι τα καλά, τα ωραία. Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στο αγαπημένο μας Ξηροστέρνη, στον Αποκόρονα, όπου πέρσι ήμασταν εκεί με τους Γλέντι Hoppers. Φέτος, αύριο είναι το γλέντι τους, 5 του μήνα, με τον Μανώλη τον Κονταρό. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Να είναι άλλη μια επιτυχημένη χρονιά. Σας ευχόμαστε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Και να πούμε ότι πραγματικά γίνεται ένας χαμός γογό με τα γλέντια. Έχουμε μέχρι την Κυριακή, κρατήστε την ανάσα σας, πάνω από 100 γλέντια στην Κρήτη. Μέχρι την Κυριακή, προσέξτε. Έχουμε εδώ πέρα.
1: Φαντάζομαι γίνεται την Κυριακή και μετά.
0: Παιδιά, μας έχουν μαζέψει εδώ πέρα διάφορα. Μας έχουν στείλει μόνο την αύριο, 5 Αυγούστου, Τετάρτη, Τεταρτιάτικο.
1: Ναι.
0: Ακούστε τώρα.
1: Ναι, αλλά έχουμε και το Χριστού τη γιορτή, γι' αυτό έχει,
0: ναι,
1: τόσα
0: παιδιά,
1: γλέντια.
0: Αύριο μόνο έχουμε περίπου 30 γλέντια στην Κρήτη. Γίνεται ο χαμός. Μια μεγάλη καλημέρα στείλουμε εκτός από το Ξηροστέρνη, στην Έμπαρο, στον Καρτερό, στη Χερσόνησο, στις Βρύσες από Κορώνου, που ετοιμάζονται για το γλέντι τους, παιδιά, να περάσετε υπέροχα αύριο. Τι χαμό έχετε κάνει πάλι σήμερα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα να στείλουμε και στη φίλη μας εδώ πέρα την Μαρία, η οποία μας ακούει από την Αθήνα, παιδιά. Λέει, δεν αντέχω άλλο. Λέει, αυτό ήτανε. Κλείνω καλοκαίρι στον Νότο, έρχομαι Κρήτη. Τα φιλιά μου σε όλους. Μας έχετε φτιάξει τη διάθεση. Έχουμε πήξει εδώ, λέει, μέσα στα τσιμέντα που είπε, λέει, και η κοπελιά, λέει, από το Ηράκλειο μας είπε πριν. Και νομίζω ότι πραγματικά δεν παλεύεται η Κρήτη αυτές τις μέρες, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα μηνύματά σας για όλα όσα γράφετε.
1: Εννοείται πως έχουμε πάρα πολλά γλέντια και μας στέλνετε και εσείς ό,τι μπορείτε και εμείς ό,τι μπορούμε βέβαια από την πλευρά μας τα λέμε. Γιατί όχι, μια μεγάλη καλησπέρα να πούμε στον Αλέκο, ο οποίος δεν ξέρει πού να πρωτοπάει στην Κρήτη. Μεγάλο το νησί σας, έχουμε πελαγώσει, βρισκόμαστε λέει στο Ηράκλειο. Προσπαθούμε να φτιάξουμε πρόγραμμα για τις 7 ημέρες που θα μείνουμε εδώ. Αλλά δύσκολο. Κοίταξε να δεις. Το έχουμε ξαναπεί. Ένα χωριό, ένα καφενείο, μία παραλία, ένα γλέντι, όπως και δίποτε. Το θέμα είναι να ξεκουραστείτε και να πάρετε μυρωδιές από την Κρήτη. Όλα τα υπόλοιπα, παιδιά.
0: Είναι περιττά, πραγματικά. Έτσι. Λοιπόν, εκτός από γλέντι, έχουμε και παρτάρες όμως. 8 Αυγούστου έρχεται σε 4 ημέρες η Αλέξα και ο Ρόζ Τζούνιορ στο θάλασσα Seaside, νομός Λασιθίου, κοντά στην Ιερά Βέτρα στους Καθαράδες. Απίστευτη παραλία από κάτω. Mm-hmm. Αν είστε κι εσείς εκεί κοντά στην περιοχή ή σκοπεύετε να πάτε, πραγματικά βάλτε το στο πρόγραμμα. Διεθνείς DJ και producers, οι δύο τους, η Αλέξα και ο Ρόζ Τζούνιορ. Οπότε να το βάλετε στο πρόγραμμα. Μια μεγάλη καλημέρα στείλουμε φυσικά και στην αγαπημένη μας Απελάς, η οποία είναι συντονισμένη μαζί μας και μας στέλνουν και αυτά τα χαιρετήματά τους. Και εμείς τους στέλνουμε την αγάπη μας. Δημιουργό της Flex One, της πιο ευέλικτης και καινοτόμας λύσης εταιρικών παροχών στην Ελλάδα, που φέρνει πραγματικά 18 παροχές σε μία μόνο εταιρική κάρτα. Αν και εσείς ψάχνετε έξυπνα έξοδα τώρα που έχουν πέσει τα πάντα, οι ακρίβειες έχουμε τρελαθεί και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, μπείτε στο apelas.gr για να μάθετε περισσότερα. Και φυσικά εγώ να στείλουμε και μία μεγάλη καλημέρα στις Anec Lines και σε όλα τα πλοία τα οποία είναι συντονισμένα αυτή τη στιγμή με το καλοκαίρι στο Νότο. Καλό ταξίδι σε όλους και τρέχει ο διαγωνισμός για Μήλο.
1: Τρέχει ο διαγωνισμός για Μήλο. Χανιά, Μήλο, Μήλο, Χανιά. Και εννοείται πως δίκλινη καμπίνα περιλαμβάνεται στο δώρο για δύο άτομα. Κάθε Παρασκευή κάνουμε κλήρωση για εισιτήρια της Anec Lines. Οπότε να μου είσαστε συντονισμένοι εσείς που δηλώνετε συμμετοχή, γιατί λίγο πριν να κλείσουμε την Παρασκευή, ένας τυχερός θα βγει στον αέρα και εννοείται πως θα χωρούμε και εμείς, αλλά αυτούς ακόμα περισσότερο, για το δώρο.
0: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τη μαγειρική της ημέρας.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: τέλος να ανακαλύψουμε το άλλο ένα βασικά γαστρονομικό θαύμα το οποίο μας επιφυλάσσει η κουζίνα του καλοκαίρι στο Νότο.
1: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
0: Καλημέρα,
1: Powered by Festo Supermarkets.

0: είμαστε έτοιμοι για άλλη μια φορά να μπούμε στην κουζίνα του καλοκαίρι στο Νότο και να φτιάξουμε φανταστικά πράγματα τα οποία σίγουρα θα μείνουν ξέχαστα. Εννοείται πως σήμερα, όπως σας υποσχεθήκαμε, έχουμε ένα νηστίσιμο σφακιανό hot dog που πραγματικά τα σπάει.
1: Μάλιστα, hot dog τώρα και νηστίσιμο, πώς ακριβώς γίνεται?
0: Κοίταξε να δεις. Η αφορμή ήταν δύο έτσι παιδιά τα οποία. Παιδιά, τα κοπέλια που λέμε εδώ στην Κρήτη, τα οποία ήταν δύο μέτρα το καθένα και πήγαν για μπανάκι στο λουτρό των σφακίων.
1: Ναι, ναι.
0: Και βγήκαν λυσσασμένα από τη θάλασσα γιατί πεινούσαν πάρα πολύ.
1: Φίλε, αυτή η πείνα μετά το μεσημεριανό μπάνιο, ειλικρινά δεν παλεύεται.
0: Ναι, αλλά τα συγκεκριμένα κοπέλια θέλανε hot dog, Γιώργο.
1: Κλασικά, όλα τα παιδιά θέλουν μπέρκερ και hot dog.
0: Έτσι, ακριβώς. Όμως η μαμά του, η καημένη,
1: ναι, ναι,
0: που θεωρεί ότι είναι τώρα 15 Αύγουστο και πρέπει να νηστεύουμε και, ναι, ναι, να τρώμε καλά, επελπισμένη, είπε εκεί από πάνω στον ταβερνιάρη που έχει την ταβέρνα, ναι, να, ναι, κάνει κάτι έτσι πάρα πολύ ωραίο, μια πατέντα που να μην καταλάβουν τα παιδιά.
1: Τι
0: ότι...
1: πατέντα δηλαδή, να βάλει στο, πώς το λένε,
0: στο
1: λουκάνικο αγιασμό, δεν κατάλαβα.
0: Όχι, όχι, έφτιαξε ένα hot dog το οποίο απ' έξω έμοιαζε hot dog κανονικό,
1: ναι, ναι,
0: αλλά από μέσα όμως είχε...
1: Τι είχε?
0: Κάτι πάρα πολύ ωραίο και νηστίσιμο.
1: Τι είχε δηλαδή μέσα?
0: Γιατί και ο ταβερνιάρης και η μάνα είναι πανέξυπνοι και ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για να καταφέρουν να φάνε τα κοπέλια.
1: Με έχει κρατήσει αγωνία πολλή ώρα.
0: Τι έκανε λοιπόν ο φίλος μας? Έφτιαξε έναν κολοκυθοκεφτέ, να με το συμπάθειο.
1: Κολοκυθοκεφτέ?
0: Βέβαια, έναν τεράστιο μακρόστινο, σε λουκάνικο κολοκυθοκεφτέ.
1: Τι κάνει το κολοκυθοκεφτέ?
0: Τι, wow, στο φούρνο. Έφτιαξε λοιπόν τον συγκεκριμένο κολοκυθοκεφτέ, τον τεράστιο. Έβαλε και από πάνω έτσι μια ωραία σάλτσα που μόλις είχε σβήσει με μπόλι κυρακή.
1: Μερακή την έσβησε.
0: Βέβαια, βέβαια. Τα κοπέλια νόμιζαν ότι ήταν.
1: Τίποτα, κανένα barbecue sauce, ας πούμε.
0: Ναι, καμία κέτσα. Από πότε το δάγκωσαν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το έφαγαν.
1: Οχοχοχ.
0: Και πραγματικά έπαθαν πλάκα και σοκ από την οστιμάδα του.
1: Αλήθεια τώρα συνέβη αυτό?
0: Αλήθεια.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν ο συγκεκριμένος μεζές και εναλλακτικός και εκρηκτικός καθιερώθηκε εκεί στο λουτρό των σφακίων. Και αν πας και εσύ και ζητήσεις ένα νηστίσιμο hot dog, αυτό θα φας.
1: Μάλιστα. Και μπορούμε να το φτιάξουμε κι εμείς δηλαδή?
0: Εννοείται, καλά. Ξέρεις τι θα χρειαστούμε?
1: Για πες.
0: Καταρχήν θα χρειαστούμε κολοκύθια, φρέσκο δυόσμο και αλεύρι.
1: Καλά ξεκίνησε για συνταγή hot dog.
0: Κοίταξε να δεις. Καταρχήν πρέπει να πάρουμε τα κολοκύθια, να τα ξύσουμε στο ξύστη.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά να τα βάλουμε σε ένα.
1: Στο ξύστη, στον τρίφτη νομίζω.
0: Στον τρίφτη.
1: Ο ξύστη τώρα τι είναι? Είναι μαγειρικό συσκευό.
0: Ξύνει τα κολοκύθια.
1: Το ξύστη ξέρω εγώ ότι είναι αυτό που ξύνει την πλάτη σου.
0: Τέλος πάντων, το ίδιο πράγμα κάνει. Μετά τα βάζεις σε μια πετσετούλα και τα βγάζεις τα νερά που έχει.
1: Ναι,
0: γιατί,
1: ναι,
0: πρέπει να είναι έτσι. Να μην είναι βρεμένο, να έχουν φύγει τα υγρά. Μαζί με τον φρέσκο δυόσμο και βεβαίως βάζεις και λίγο έτσι υπαξιμάδι αν έχεις,
1: ναι,
0: ή φρυγανιά,
1: ναι,
0: καλύτερα από ξυμάδι μεταξύ μας. Αλευράκι, τους πλάθεις και καταρχήν δεν κάνεις κεφτέδες.
1: Τι κάνεις?
0: Έναν μεγάλο κεφτέ έτσι σαν το λουκάνικο μακρόστενο.
1: Αχα.
0: Και τον βάζεις στο τηγάνι με το λάδι.
1: Μάλιστα.
0: Τον ψήνεις λοιπόν, αν έχεις πολλούς τους ψήνεις, και φυσικά πιάνεις το ψωμάκι το αφράτο για hot dog. Το ανοίγεις, το βάζεις μέσα και μετά ψήνεις και πατατούλες, τις οποίες, Γιώργο, τις έχεις ψήσει στο λάδι που έχεις ψήσει το hot dog.
1: Στο λάδι?
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Μόλις λοιπόν είναι έτοιμες οι πατατούλες, βάζεις και τις πατατούλες στο hot dog.
1: Ναι.
0: Βάζεις μετά και την σαλτσούλα την οποία την έχεις φτιάξει με ντομάτα, σκόρδο και ρακί.
1: Ναι, ναι.
0: Και είσαι έτοιμος για να απολαύσεις το συγκλονιστικό σφακιανό hot dog, αλλά νηστίσιμο.
1: Έμπαινα στο νηστίσιμο hot dog.
0: Και εγώ έμπαινα.
1: Η αλήθεια είναι τώρα έτσι τηγανιτός κολοκυθοκεφτές, πατατούλα, σαλτσούλα μέσα, χωριάτικο ψωμί και τέτοια μπαχάρια, ξέρω εγώ κτλ.
0: Σας φτιάξαμε πάλι.
1: Ναι, μα είναι ωραίο ρε παιδί μου. Είναι σαν να τρως κολοκυθοκεφτέ. Πώς, τι ωραίο που είναι με οι κολοκυθοκεφτέδες όμως. Να είσαι εκεί σε ένα ταβερνάκι, τώρα να σου πω ένα ωραίο πιάτο κολοκυθοκεφτέδες, μια ωραία πατάτη τηγανιτή, έτσι και μια ωραία σαλάτα χωριάτικη να παίζει τη βούτα μέσα, να βάζεις τη μισή φρατζόλα την βουτάς μέσα στη σαλάτα. Χωρίς έλεος, χωρίς ντροπή. Εκεί φαίνεται ο καλός άνθρωπος, ο Μερακλής, που δεν τρέπεται να βουτήξει σαλάτα.
0: Ο Μερακλής είναι αυτός που θα φέρει και την πύρα την παγωμένη από δίπλα.
1: Ναι, ρε φίλε. Έτσι μια φιξάρα, να την πιούμε έτσι, Ωραία, ωραία. Λοιπόν, αυτή ήταν η μαγειρική της μέρας. Πάμε σε ένα από τα καταστήματα. Περίμενε. Πάμε σε ένα από τα καταστήματα φεστός στα 220 που υπάρχουν στην Κρήτη για να πάρουμε τα υλικά. Και εμείς φυσικά εδώ πάμε κατευθείαν σε μουσική και επιστρέφουμε για αποφώνηση.

0: Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος μας και για σήμερα.
1: Ευχαριστούμε για όλα τα μηνύματα, για όλη την αγάπη. Ραντεβού αύριο στις 12. Φιλιά πολλά!
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας!
2: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα με κυμά από τις φιλοσοφίες. Αποκριτικό, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με φρέσκο κυμά, ρίγανη και θυμάρι. Συνδυάστε τη με ντόπιο πρόβιο γιαούρτι και άνηθο. Εξαιρετική επιλογή.

0: με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι?
1: Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack?
2: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
3: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
4: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν πάμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1. Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
6: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
7: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
10: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
11: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
10: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-251185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
12: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
13: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
14: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
15: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
2: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
1: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
2: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
3: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
2: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
1: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
4: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
5: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Ο μοναδικός Νίκος Οικονομόπουλος πάει καμπάνα μάρε και σε θέλει εκεί για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Στέγνωσε θάλασσες και έρχεται ξανά για το live που έγινε θεσμός. Μην ψάχνεις άλλο. Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Οικονομόπουλος στο Cabana Mare Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις στο 6946-722406 και προπόληση στο ticketmaster.gr. Είσοδος 25 ευρώ.
6: Πρέπει, δεν πρέπει.
3: Πρέπει να είσαι εκεί.
4: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
1: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
4: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
5: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
6: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
7: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
1: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
8: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
1: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: ΑΠ 92,9.

92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
0: Oh yes.
2: Up 92,9.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες. Πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
2: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 5455 51. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
3: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810 346 138. Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
4: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar. Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar. Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.

0: ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
1: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα. Κοίτα, όλο τον υπόλοιπο καιρό σου έλεγα την Παρασκευή ότι η διάθεση είναι στα ύψη. Αυτή η εβδομάδα είναι όλη η εβδομάδα στα ύψη η διάθεση, γιατί είναι η τελευταία εβδομάδα εκπομπών. Οπότε, θέλοντας και εμείς, ρε παιδί μου, και υποσυνείδητα και μόνο, η διάθεση, ξέρεις, φτιάχνει ακόμα περισσότερο. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς μου ήρθες. Είναι το απλά καθημερινά που μόλις τώρα ξεκινάει, μόλις τώρα μπαίνει στην παρέα σου. Έτσι, ωραία μουσικά.

Η αλήθεια είναι πως και εγώ δεν το χορταίνω. Το καλοκαιράκι δεν χορταίνω τον Αύγουστο, δεν χορταίνω όμως και το δίωρο που περνάμε κάθε απόγευμα εδώ στο NA 92,9. Και τα λέμε απλά καθημερινά. Είναι πολύ ωραία αυτή η συνθήκη που φτιάχνουμε κάθε απόγευμα. Οπότε ελάτε, ελάτε να φτιάξουμε κάτι αντίστοιχο και αυτό το απόγευμα. 69-31-929-929. Πείτε μου σας παρακαλώ, σήμερα έχω τέτοια διάθεση. Πείτε μου σας παρακαλώ πού είσαστε και τι κάνετε και τι έχετε κανονίσει για διακοπές, γιατί έχουμε τέτοια διάθεση όλη την εβδομάδα αυτή. 69-31-929-929, είτε γραπτό είτε ηχητικό, είτε σε φωτογραφία είτε σε βίντεο, οτιδήποτε και αν θέλεις να επικοινωνήσεις, είμαι εδώ και είμαι έτοιμος να τα διαβάσω τα μηνύματά σου.

Τι ωραίο ο Νίκος Βέρτης. Πόσο ωραία είχαμε περάσει στη συναυλία. Πότε ήταν, πέρυσι δεν. Πέρυσι ήταν, ή πρόπερσι ήταν στο Παγκρίτιο. Πόσο ωραία συναυλία ήταν αυτή. Και ένας Νίκος Βέρτης, ο οποίος έχει αυτό το καλό, το λες από τη μια μεριά, κακό το λες από την άλλη, που δεν κάνει συχνά συναυλίες. Αλλά όταν αποφασίσει ο Βέρτης να κάνει συναυλία, ξέρεις ότι θα περάσεις μοναδικά. Όπως τότε στο Παγκρίτιο είχαμε περάσει εξαιρετικά. Και πού αλλού βασικά δεν έχουμε περάσει, δεν περνάμε πάντα μοναδικά. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς εδώ των μηνυμάτων του Viber, της Vibero παρέας, αλλά και στις επιχειρήσεις αυτές. Καλησπέρα στα ανταλλακτικά Κουζίλογλου, στο smartpart.gr, στην Fresh Snack, αλλά και στην Pizza Fan.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
0: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
2: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92 και 9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Η Κωνσταντίνα θα πάει σπέτσες, λέει. Τι ωραία. Δεν ξέρω, σίγουρα δεν είναι για πολλές μέρες. Και το καλό είναι ότι είναι και κοντά στην Αθήνα, οπότε αυτό ρίχνει το κόστος. Βέβαια, η διαμονή στις σπέτσες, όσο να πεις, είναι λίγο πιο τσιμπημένη. Οπότε, εγώ μια χαρά. Αν το έχεις αποφασίσει, γιατί όχι, και οι σπέτσες εξαιρετικές είναι. Ποια ήταν η ταινία που είχε γυριστεί στις σπέτσες, με τη Μακρυπούλια, μπράβο, με τη Μακρυπούλια. Τι ωραίες οι σπέτσες, ρε παιδιά. Μπράβο. Δεν έχω πάει ακόμα, τουλάχιστον. Αλλά γιατί όχι. Είναι ωραίες οι σπέτσες, τουλάχιστον από τις φωτογραφίες που έχω δει. Ελπίζω να στείλεις καμιά φωτογραφία μέσα στο καλοκαίρι. Εγώ θα κοιτάω τα social. Θα στείλεις φωτογραφία και θα είμαι εκεί. Θα σου πατήσω κατευθείαν likes. Το υπόσχομαι. Οπότε να περάσεις υπέροχα και να στείλεις πολλές, πολλές φωτογραφίες, γιατί έτσι είναι το καλοκαίρι ωραίο, όταν το μοιράζεσαι με τους ανθρώπους που κάνεις παρέα καθημερινά. Οπότε, ελπίζω να έλαβες το μήνυμα.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Λέω να ρίξουμε μια ματιά στα του Αυγούστου, γιατί εμείς μπορεί να τελειώνουμε στο τέλος της εβδομάδος, αλλά ο Αύγουστος μόλις τώρα ξεκίνησε και έχουμε πολλά να δούμε και πολλά να κάνουμε μέσα στον Αύγουστο παρέα με τον A92,9. Και πού θα πάμε μέσα στον Αύγουστο παρέα με τον A92,9? Καταρχήν, πάμε τώρα γιατί έχουμε απόψε Στέλιο Ρόκο με το φανταστικό αυτό συγκρότημα, την ομάδα του Στέλιο Ρόκο, αυτό εννοώ, στο Τεχνόπολης απόψε το βράδυ. Αύριο το βράδυ σου έχω δύο επιλογές. Αν είσαι του πιο λαϊκού, να πας στο γήπεδο του Ηροδότου με το μπουζούκι στην πίστα. Η Βαγγελιά Φασουλάκη κάνει φανταστική δουλειά, μια φανταστική παράσταση που μόνο ωραία μπορείς να περάσεις εκεί. Αν είσαι του πιο έντεχνου, σου έχω Γιάννη Χαρούλη στο Αρκαλοχώρι. Έχουμε 8 Αυγούστου, ημέρα Σάββατο, την Κατερίνα Ιόγιου στο News Beach, εκεί στον Καρτερό. Φρόντισε σε όλα αυτά να κάνεις κρατήσεις, γιατί δεν ξέρω τι θα βρεις και τι όχι. Έχουμε επίσης 9 Αυγούστου στο Καμπάνα Μάρε, στα Χανιά, τον Νίκο Οικονομόπουλο, Κυριακή 9 Αυγούστου. Οπότε μπορείς να το κάνεις και ένα ωραίο τρίμερο, αν κολλήσεις και την Δευτέρα. Και πάμε τώρα. Έχουμε 13 Αυγούστου Κωνσταντίνο Αργυρό εδώ, στο Κούμπα. Έχουμε 14 Αυγούστου Παρασκευή στα Χανιά, τον Κωνσταντίνο Αργυρό με την Αναστασία στο Καμπάνα Μάρε. Είναι και Παρασκευή, είναι και 14 Αυγούστου. Πολύ ωραίο τρίμερο για Χανιά, παρέα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Και έχουμε 21 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, στο Τεχνόπολης, και τη Γαρμπή και τον Διονύση Σχοινά. Και 29 Αυγούστου έχουμε Αλέξανδρο Τσουβέλα στο Παγκρίτιο, ημέρα Σάββατο. Δεν το χάνω με τίποτα. Να ξέρεις ότι ανέβαλα πράγματα για να πάω να δω Αλέξανδρο Τσουβέλα. Εσύ θα λυπείς.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

όσον αφορά τα θέατρα, σου έχω την απόλυτη παράσταση την οποία δεν πρέπει να χάσεις. Γιατί μιλάμε για αρχαίο θέατρο. Πρώτον, μιλάμε για Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, που δεν την έχεις ξαναδεί έτσι, ειδικά σε αυτή την παράσταση. Και μιλάμε για ένα εμβληματικό έργο του Ευρυπίδη, που έρχεται στην πόλη μας, έρχεται στο Τεχνόπολης. Και προσωπικά θέλω να πω, γιατί στο Τεχνόπολης δεν έχω ξαναδεί αρχαίο θέατρο και είναι μια πολύ ωραία εμπειρία και θέλω να τη ζήσω. Μύδια λοιπόν του Ευρυπίδη με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο Τεχνόπολης. Θα ανέβουν και δωρεάν προσκλήσεις, θα ανέβει διαγωνισμός με δωρεάν προσκλήσεις, και προφανώς αν θέλεις να πας θα πρέπει να πάρεις μέρος για να διεκδικήσεις αυτά τις δωρεάν προσκλήσεις. Αν όχι, μπαίνεις, κλείνεις τα εισιτήριά σου και απολαμβάνεις αυτή την μοναδική παράσταση με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στα καλύτερά της και μία μύδια η οποία έχει να πει πολλά αυτό το καλοκαίρι. 12 Αυγούστου λοιπόν, ημέρα Τετάρτη, στο Τεχνόπολης, παρέα με τον ΝΑΠ 92,9 θα πάμε.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1. Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big, από τη Fresh Snack.
7: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή, με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2857 60. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
8: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
9: Κουτάλα.
8: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
9: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
8: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
9: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
8: Όσο θέλεις?
9: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
8: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
9: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
10: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810 210 255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810 221 485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.

0: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
1: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
1: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Την ακούμε πάρα πολύ συχνά, την αγαπάμε την Ντάρα εδώ στον ΑΠ 92,9 και την αγαπάτε κι εσείς και την ζητάτε στα μηνύματα και γι' αυτό υπάρχει και στο Top 10 το Μπαγκαράγκα, το οποίο έχω επιλέξει για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα του Απλά Καθημερινά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Απόγευμα Τρίτης, ο μήνας έχει 4 και διανύουμε την τελευταία εβδομάδα εκπομπών εδώ στον ΑΠ 92,9.

Αν δεν είμαστε εμείς περήφανοι για τις θάλασσές μας, ποιος άλλος μπορεί να είναι? Αν δεν έρχεσαι στην Ελλάδα για τις θάλασσές της, πού θα πας για τις, πραγματικά για αυτά τα τοπία που μπορείς να συναντήσεις στην ελληνική επικράτεια, παντού, και δεν διαχωρίζω κανένα μέρος. Τώρα θα πάμε στην Σκόπελο, γιατί ο ιταλικός τύπος το αναγνώρισε ως έναν από τους κορυφαίους κινηματογραφικούς προορισμούς ολόκληρης της Μεσογείου. Φυσικά μεγάλη ευθύνη γι' αυτό έχει και το Μάμα Μία, το οποίο την αναδείκνυε στο έπακρό της, και τη Σκόπελο και τη Σκιάθο, γιατί έγιναν και εκεί γυρίσματα. Το καταπληκτικό με το νησί της Σκοπέλου, πέρα από την τεράστια παγκόσμια προβολή που είχε μέσα από την ταινία, είναι ότι ακόμα και μετά από αυτό καταφέρνει, και νομίζω δεν θα το χάσει ποτέ, αν θέλουν να φερθούν έξυπνα αυτοί οι άνθρωποι, να μην χάσουν τον αυθεντικό χαρακτήρα του, να μην χαθεί αυτός ο χαρακτήρας αυτού του νησιού. Οπότε, να το. Και η Σκιάθος είναι μια πολύ ωραία επιλογή. Και επειδή έχω ένα φίλο που θα πάει Βόλο φέτος για διακοπές στο Πήλιο, να ξέρεις, και το έμαθα πρόσφατα, ότι μία από τις δύο μεγάλες αεροπορικές ελληνικές εταιρείες έχει και κατευθείαν πτήση από Ηράκλειο προς Βόλο. Οπότε μήπως να το τσεκάρεις, γιατί και οι τιμές είναι ok. Τσέκαρε το, γιατί η Σκιάθος με τη σύνδεση στην αεροπορική Ηράκλειο Βόλος έρχεται πιο κοντά από ότι ποτέ.

Όχι, όχι. Νομίζω ότι και σε αυτή την εταιρεία δίνουν πλέον φαγητό. Με... φαγητό. Σνακ. Γιατί στις ελληνικές διαδρομές δεν είναι κάτι πολύ μεγάλο που να δίνουν φαγητό. Μιλάμε για την διαδρομή Ηράκλειο Βόλο. Αλλά γενικότερα μιλάμε εδώ στην παρέα, στο Viber, για το ότι αν δίνουν φαγητό, αν δίνουν σνακ μέσα στην συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία. Όλες οι αεροπορικές εταιρείες, οι ελληνικές, παρακαλώ, δίνουν το κάτι της τους. Οπότε, ναι, θα έχεις ένα σνακάκι. Αν δεν έχεις ή αν θέλεις κάτι παραπάνω, σου έχω το καλύτερο, σου έχω fresh snack, για να ξέρεις. Τα αγαπάμε, είτε τα γλυκά τους, είτε τα αλμυρά τους. Οπότε, είτε ένα μικρό κρουασάν, ένα fresh, της fresh snack, ένα μικρό ή ένα μεγάλο, το Choco Big. Αυτό και αν είναι υπερχορταστικό για μια πτήση που πόσο να κρατήσει, μισή ωρίτσα, 45 λεπτά. 50, εκεί, παραπάνω δεν έχει. Οπότε το κουρασάν της Fresh Snack ή μια αραβική πίτα με την γαλοπούλα και αυτά, σίγουρα θα σε κρατήσει στο έπακρο.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.

0: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
1: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
0: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945 25 11 85. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
4: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
6: Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Λοιπόν, έχω να σας πω ότι την Κυριακή πήγα και είδα Οδύσσια. Δεν τα είχα καταφέρει μέχρι το προηγούμενο διάστημα. Τι να σας πω τώρα. Θα σας πω ότι αγάπησα για ακόμα μία φορά τον Νόλαν. Βέβαια, υπήρχαν στιγμές που αναρωτιόμουν γιατί αυτό να συμβαίνει, γιατί να... τι έπαθε ξαφνικά ο Νόλαν. Δηλαδή, το τρίωρο είναι πολύ, να ξέρετε. Θα μπορούσε να είναι ένα δυομισάωρο. Βέβαια, δεν είναι η μεταφορά. Δηλαδή, επειδή έχω ακούσει κουβέντες που λένε ότι υπάρχουν ασάφειες, δεν πας για να δεις την Οδύσσια, την μεταφορά της ακριβώς στο, όπως στο βιβλίο. Και οπότε πρέπει να το ξέρεις αυτό. Από την άλλη, βρήκα πάρα πολύ έξυπνο το casting. Δηλαδή, άλλο το ότι δεν ταιριάζουν, αλλά παράλληλα έκανε και τη δουλειά την διαφημιστική της ταινίας. Και αν με ρωτάς, εγώ θεωρώ ότι θα τη δούμε στα Όσκαρ από τα φετινά τα Όσκαρ. Δηλαδή το Μάρτι θα είναι υποψήφιο στα Όσκαρ και θα χαρώ να επιβεβαιώθω. Αν την έχεις δει την Οδύσσια και εσύ, θα ήθελα να μου πεις την άποψή σου. Αν όχι, θα ήθελα να πας να τη δεις και μετά να ανταλλάξουμε απόψεις. Πολύ ευχαρίστως.

0: Η Pizza Fan είναι εδώ και κάθε απόγευμα φροντίζει στο να χορταίνουμε με τις γεύσεις της για τις ημέρες που δεν θα είμαι εδώ. Να ξέρεις ότι κάθε φορά, κάθε εβδομάδα η Pizza Fan μέσα από την εφαρμογή της έχει καινούργιες προσφορές. Οπότε σου προτείνω να κατεβάσεις την εφαρμογή της στο κινητό και να μπαίνεις συχνά πυκνά για να βλέπεις τις προσφορές που κάθε εβδομάδα ανακοινώνει. Εμείς κάθε μέρα, κάθε απόγευμα εδώ στα Απλά Καθημερινά δίνουμε και την Pizza Fan της ημέρας, που και αυτό το απόγευμα τι είναι? Είναι δύο πίτσες 10 τεμαχίων με Φιλαδέλφια στο Στεφάνι. Οπότε αν είσαι ο τυχερός ή η τυχερή, αν είσαι ο πιο γρήγορος ή η πιο γρήγορη, θα φανεί στα μηνύματα. Οπότε stay tuned, γιατί έρχεται κάτι πολύ χορταστικό.
1: Έλα.

0: Σήμερα είναι η μέρα σου. Τώρα είναι η στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Πώς? Στείλε μας μήνυμα τώρα στο Instagram με το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan και αν το μήνυμά σου φτάσει πρώτο, τότε πολύ απλά κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Όπως σαν τους φυλακισμένους, ακυρώνω μέρες, βάζω χ στις μέρες. Τι μας έχει μείνει μέχρι τις καλοκαιρινές διακοπές? Μια Τετάρτη, μια Πέμπτη και μια Παρασκευή που και αυτή εορταστική θα είναι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, πέρασε το δίωρο και το δίωρο αυτό το σημερινό. Οπότε θα δώσω ραντεβού μαζί σου για αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 4 εδώ στο ΝΑΠ 92,9. Να περνάς καλά και μην ξεχνάς να αγαπάς και να αγαπιέσαι.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τώρα σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα σοκολάτας με φουντούκια από τις φιλοσοφίες. Από φρέσκο γάλα, κριτικό σιμιγδάλι, κουβερτούρα και κακάο. Ζητήστε να σας τη σερβίρουμε με πραλίνα φουντουκιού και θα μας θυμηθείτε.
2: Έκτακτο! Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
3: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
4: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ουχ, φτάσαμε!
5: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
2: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές, εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: Ο μοναδικός Νίκος Οικονομόπουλος πάει καμπάνα μάρε και σε θέλει εκεί για μία βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Στέγνωσε θάλασσες και έρχεται ξανά. Για το live που έγινε θεσμός.
5: Ψάχνω να βρω ένα φίλι.
4: Μην ψάχνεις άλλο. Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Οικονομόπουλος στο Cabana Mare Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις στο 6946-722406 και προπόληση στο ticketmaster.gr. Είσοδος 25 ευρώ.
5: Πρέπει, δεν πρέπει.
4: Πρέπει να είσαι εκεί.
6: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
8: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Πάλι απόψε περιμένω. Ναι, το φως μου αναμένω. Ούτε βήμα, ούτε λέξη που ξεχνιέσαι.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός πέσει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
6: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
2: Oh yeah.
1: Up 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
4: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: App 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1. Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κύριε Προϊστάμενε.
5: Η καινούργια είσαι εσύ.
4: Ναι.
5: Παρακαλώ.
4: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
6: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
8: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
7: Αστο αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
8: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
8: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
7: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
9: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
10: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: 92,9.
1: Thank you.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιο είναι αυτό. Ποιο είναι το παιδί. Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. Απ 92,9.

0: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
2: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα Fresh Snack.
3: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.

0: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
0: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Ουχ, φτάσαμε!
0: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
5: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
6: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
5: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: App 92,9.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yes.
0: Up 92,9.

92,9.

0: βιογραφικό σου.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης, εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
1: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
2: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
0: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.

0: φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
1: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
1: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
2: Ο μοναδικός Νίκος Οικονομόπουλος πάει καμπάνα μάρε και σε θέλει εκεί για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Στέγνωσε θάλασσες και έρχεται ξανά. Για το live που έγινε θεσμός. Ψάχνω να βρω ένα φίλι. Μην ψάχνεις άλλο. Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Οικονομόπουλος στο Cabana Mare Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις στο 6946-722406 και προπόληση στο ticketmaster.gr. Είσοδος 25 ευρώ.
3: Πρέπει, δεν πρέπει.
2: Πρέπει να είσαι εκεί.
4: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
4: Up 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κύριε Προϊστάμενε.
6: Η καινούργια είσαι εσύ.
5: Ναι.
6: Παρακαλώ.
5: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
4: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
8: Μοτοποδήλατε Εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε Εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
9: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
10: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
11: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου λέω.
10: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο Μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-251185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
12: Καλοκαίρι με ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ζήσε το καλοκαίρι σου στο ΝΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1. Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια, ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
0: Ο μοναδικός Νίκος Οικονομόπουλος πάει Καμπάνα Μάρε και σε θέλει εκεί για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Στέγνωσε θάλασσες και έρχεται ξανά για το live που έγινε θεσμός. Μην ψάχνεις άλλο. Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Οικονομόπουλος στο Cabana Mare Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις στο 6946-722406 και προπόληση στο ticketmaster.gr. Είσοδος 25 ευρώ.
2: Πρέπει, δεν πρέπει.
0: Πρέπει να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
4: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απ Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
1: Νούμερο 3.
3: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
1: Νούμερο 2.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 1. Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
6: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
8: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
9: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: από πού να αρχίσω. Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. App 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Έφυγε.
1: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1. Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
5: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
7: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
8: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
9: Καλοκαίρι με ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.